μέσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούρτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λυσά.

την βροχή να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα. Χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: φτάσεις στα αστέρια.
1: Πλύσου κι απ' τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Χωρισμός θυμίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας, με καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

παίξαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: του τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΔΑ για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 3210-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

πιστόλια όπου έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω από τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνική κατασκευή, θα είναι αλλοδαπή προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, δεν ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός, θα τα στείλω. Σε μερσό, madame, au rendez-vous.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντζελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας στο 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
2: Κόσμος στους 90. Εδώ. Και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Κόσμος 93. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άντε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο που το μπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Γιατί κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η πάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούριμα. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα γκουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο

15χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.

0: σε μένα που με βλέπεις. Εγώ.
1: Από τότε ήμουν πουλί και με αγαπούσατε πολύ.
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
3: Μετά το πουλάκι, ε.
2: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
5: Ευχαριστώ, ρε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας δανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ, το όνομά μου, όλα τα ζώματά μου.
2: Ο πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ Σερών στις 9 ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών ΝΑ στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.

0: Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
2: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Θα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιχθυού, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.
7: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
8: Όχι ακόμα.
7: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
8: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
7: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
8: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνα 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
7: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
8: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
7: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι 2,850 γραμμάρια με 4,93.
8: Supermarket Kanja.
7: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Carl Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κυρακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σουρμάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόληση Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχναρικά.
0: Γιώζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και από τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος στους 93. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, όμορφη ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να δούμε τα νέα της ημέρας και να ακούσουμε πολλή μουσική.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Ένας υπέροχος προορισμός της Χαλκιδικής είναι η Φούρκα. Στη Φούρκα Χαλκιδικής και τη Σκάλα Φούρκας μπορείς να συνδυάσεις χαλάρωση και έντονη διασκέδαση. Απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και οι καλύτερες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε περιλαμβάνουν. Κολύμπει στη παραλία Φούρκας μια βραβευμένη μεγαλάζια σημαία ακτή με λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά, ρηχά νερά, ιδανική για ευγένειες αλλά και ζάρια. Ήλιο βασίλεμα και ποτό στα Beach Bars. Η δυτική πλευρά της Κασάνδρας προσφέρει μαγευτικά ήλιο βασιλέματα. Μπορείς να απολαύσεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου σε γνωστά μαγαζιά της περιοχής όπως το Ζατέρο Σιτσέιτ Μπα. Βόλτα στο παλιό χωριό, βρίσκεται 2 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, πνιγμένο στο πράσινο με πεύκα και ελιές. Είναι ιδανικό για να δοκιμάσεις τόπια κρέατα και τις παραδοσιακές ταβέρνες μακριά από την πολυκοσμία.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: Και συνεχίζουμε με την οικογενειακή διασκέδαση κοντά στη κεντρική πλατεία της Σκάλας. Λειτουργεί Λούνα Πάρκ που αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Και εννοείται εκδρομές στα γύρω χωριά. Μπορείς να επισκεφτείς κοντινό ποσό περίπου 10 λεπτά με το αμάξι και να δεις το γραφικό φάρο. Είναι κατευθυνθείς στην παραδοσιακή και κοσμοπολίτικη Άφητο ή Άφητο περίπου 20 λεπτά για βόλτα στα πλακόστρωτα σοκάκια της.
1: Κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κοσμός. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πείχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δέπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακότητα το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσελας, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογιούν.
7: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
10: Όχι ακόμα.
9: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
10: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6 και 50.

0: 50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
0: Περίμενε! Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε! Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
0: Φέτα Βέρειας, 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal, 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρόνων. Φτιάξε με εργαλεία και οικίπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδη, Εθνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντζελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟ τρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέβια Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας το 0-0, αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
5: Κόσμος στους 93.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολά η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κος στους 93.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Πανιώτης, Ματίλντι Μακύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Χαζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καταράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα άλλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Και ήρθε η ώρα να δούμε και τα νέα της Showbiz. Άγια μου κόστησε, διότι μετά που διαλύθηκαν οι High Five, μου ήταν δύσκολο να σταθώ σε σκηνή μόνη μου. Σε μια εξομολόγηση γεμάτη αναμνήσεις προχώρησε η Σάγια, μιλώντας για την εκπομπή Buongiorno και την Ράνια Θεοδωρακοπούλου, ανατρέχοντας στα χρόνια των High Five, αλλά και τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μετά το τέλος του επιτυχημένου Girl Band. Η γνωστή τραγουδίστρια θυμήθηκε την περίοδο που συμμετείχε στο συγκρότημα, περιγράφοντας ως ένα καθοριστικό κεφάλαιο της ζωής της, αλλά και της καλλιτεχνικής της πορείας. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ήταν σχολείο, ανάφερε χαρακτηριστικά για τα χρόνια των High Five. Η Σάγιαστη και επίσης τη διαχρονική απήχηση που εξακολουθούν να έχουν τα τραγούδια του συγκρατήματος, σημειώνοντας πως παρά τα περασμένα χρόνια εξακολουθούν να ξυπνούν όμορφες μνήμες στο κοινό, ενώ παραμένουν γνωστά και στις τώρες ηλικίες. Χαίρομαι που ακόμα ο κόσμος τα ακούει και τους έρχονται ωραίες αναμνήσεις από τότε, και επίσης ότι και η νεολαία βλέπω ότι μεγαλώνουν και ξέρουν τα τραγούδια. Μπορεί να μην μας ξέρουν σαν άτομα, αλλά σαν τραγούδια τα έχουν ακουστά και ήταν καταπληκτικά τραγούδια, είχαν νόημα. Σίγουρα θα θυμάστε την κοριτσιστική μπάντα High Five, εσείς οι μεγαλύτεροι, εγώ που είμαι λίγο μικρότερη, σίγουρα ξέρω κάποια τραγούδια τους.

0: Ακόμη ένα νέο τη showbiz μάχη τηλεθέασης Μουντιάλ ή το σόι σου. Τι επέλεξε τελικά το τηλεοπτικό κοινό? Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και του αγώνες του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία, κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η αγαπημένη κομική σειρά Το Σόι Σου, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν οι ελληνικές σειρές, μυθοπλασίες και τα ψυχαγωγικά προγράμματα της βραδινής ζώνης. Ιδιαίτερα ανταγωνιστική ήταν η αναμέτρηση για τις πρώτες θέσεις, με το ποδοσφαιρικό θέαμα να συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά, αφήνοντας πίσω του τις υπόλοιπες επιλογές. Στη συνέχεια ακολούθησαν Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι και Η Γη της Ελιάς, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδιάς. Μουντιάλ 2026 Καναδάς και Βοσνία 22,9%, Το Σόι Σου 21,4%, Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι 9,2%, Η Γη της Ελιάς 8,5%, The Floor 5,2%, Στην Αγκαλιά του Φάνη 3,9%, Εκτός Σχεδίου 1,5% και Στην Πίεση 0,8%. Το ποδοσφαιρικό ραντεβού της βραδιάς αναδείχθηκε ξεκάθαρος νικητής, ενώ η διαχρονική δυναμική του Σόι Σου επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.
1: Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Μοσχοβολάει ο τόπο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνο χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 1500 γραμμάρια για 8 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μπόφορ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννη.

0: Happy Town.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: κόσμος στις 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροτές. Εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή σας ακρόαση.
1: Κόσμος στους 93.

0: Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. R3 στις 2.30, κακός ψυχρός και ανάποδος. ΚΑΕ στις 6.20, ζητείτε επιγόντως γαμπρός. R1 στις 8.15, η ζηλιάρα. Open στις 9.10, Space Cowboys. Star στις 10.20, Red. Και λίγο αργότερα, R1 στις 12.00, Wait the All Yankovic Story.
1: Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμο, στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 18, Βαρσοβία 16, Βερολίνο 18, Βιέννη 23, Βουδαπέστη 23, Βουκουρέστη 27, Δουβλίνο 18, Ελσίνκι 16, Κίεβο 22, Κοπεχάγη 16, Λισαβόν 24, Λονδίνο 20, Μαδρίτη 31 βαθμούς, Μίνσκ 15, Όσλο 16, Παρίσι 28, Πράγα 18, Ρώμη 28 και στη Στοκόλμη 15 βαθμούς.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
12: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
11: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
14: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
13: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
14: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
13: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.

0: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
1: Σταυροπολίκη Καβάλα 22, Σέρις 21, Θεσσαλονίκη 23, Κοζάνη 20, Κερκυρία 23, Ιωάννα 16, Λάρισα 21 βαθμό, Λαμία και Κεφαλονιά 22, Πάτρα 21 βαθμούς, Πύργος 20, Καλαμάτα 21, Κίθυρα 24, Χανιά, Μήλο, Σύρος, Νάξος 24 βαθμούς, Σαντορίνη.

0: καινούρια ολοκέντρια για σπονδυλωτικό μοδία το Τάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Κρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρόκληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93. Για να διαβάσετε τα δικά μας νέα, εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr. Ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr. Και ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική, μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: τι άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μάριζα Ροζ.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος των Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο, το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό, βρίσκουν το σουσάμ από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί, κοτόπουλο και κυβί.

0: μα και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, το νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-50.
1: Τα Πρόοδο Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12x330ml 9x3 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει ότι σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σουλ, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθιος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Δέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.

Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα και σήμερα. Καλώς σας βρίσκω, λεπτά μετά τις 10, στο μικρόφωνο Βασίλη Δέκης. Μαζί θα είμαστε και για αυτή την Τρίτη, στην 16η μέρα του Ιουνίου, έως τη 1 το μεσημέρι. Θέλουμε να περάσουμε καλά, όμορφα, ανθρώπινα πάνω απ' όλα. Και σήμερα, μιας και δεν έχουμε κάποια μεγάλη χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

Μέσα σε όλες τις ειδήσεις που τρέχουν και σε όλα αυτά τα τραγούδια προσπαθούμε να μοιραστούμε, βρίσκοντας κάποιες στιγμές της άνοιξης και του καλοκαιριού που έχει φτάσει σιγά σιγά. Με χαιρετίσματα στους οδηγούς και σε όσους ξυπνήσατε από νωρίς το πρωί, παρέα με την Νικολίνα, που δίνει το δικό της αγώνα κάθε πρωί για να μας κρατάει παρέα για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Τις θέλουμε χαιρετίσματα και την ευχαριστούμε.

καλημέρα για εσάς που είμαστε στο γραφείο, στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Καλή μήνα έχετε και επίσης ευχαριστώ πολύ για την πρωινή υποστήριξη, τη Μαρία Αλεξανδρίδου. Το site μας το cosmosnews.gr. Κοντά μου σήμερα και σήμερα βρίσκεται μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, είναι η Ατλαντική Ένωση. Επίσης ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης, τέκος προϊστάμενος, υπεύθυνος ειδήσεων ο κύριος Σωτήρης Λιβρίδης, επίσης αρχισυντάκτης ο κύριος Νίκος Αμερικάνος, στο ρεπορτάζ Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος και όλοι μαζί παρέα στην πρωινή συντροφιά. Καλημέρα, είτε μας ακούτε στην Αθήνα, είτε στο Πάλιρο, είτε στο Ναύπλιο, είτε στις Σέρες, είτε στη Δράμα, είτε στο εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

ψάχνουμε ένα καλοκαίρι το οποίο σιγά σιγά φαίνεται ότι έρχεται, ακόμη δεν έχει φτάσει όμως. Και πάλι μια καλημέρα σε όλους σας, να είσαστε καλά από και αν μας ακούτε. Υπάρχει ήδη αρκετή γκρίνια για λιγότερο τουρισμό φέτος. Δεν έχει ζεσταθεί η Ευρώπη ιδιαίτερα, πέρα από 2-3 μέρες καύσωνα πριν από 3 εβδομάδες. Ο καιρός και σήμερα είναι ηλιόλουστος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, κάποιες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, με θερμοκρασίες στα βόρεια 21, 23, 24 βαθμούς. Στη δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 31 ακόμη, όπως για παράδειγμα στο Αίγιο σήμερα, 26 στην Αύπακτο, 29 στο Αγρίνιο και 25 στη Βόνιτσα. Στα νησιά μας, στα Χανιά θα φτάσει στους 27, στους 29 στον Άγιο Νικόλαο, στα Μάλια τους 28 και 28 και στη Σιτία. Στην αγαπημένη Ρόδο και στη Λίνδο θα πάμε τώρα, που και εκεί το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στη Μύκονο τους 25, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη δεν έχουμε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Αν και τα 24 είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνετε, σε ορισμένες περιοχές όπως στη Ρόδο ή τη Λίνδο θα φτάσει και τους 33 το θερμόμετρο το μεσημέρι. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί τολμούν να κάνουν και τις πρώτες τους βουτιές, και δεν είναι λίγοι. Κυρίως έχουμε δει πολλούς ανθρώπους από τα Βαλκάνια και άλλες περιοχές, οι οποίοι έχουν ήδη δοκιμάσει εδώ και καιρό τις θάλασσές μας, διότι όταν ζεις σε περιοχές όπου το θερμόμετρο είναι πάντα γύρω από το μηδέν και γνωρίζεις τους 27 ή τους 30 βαθμούς, καταλαβαίνετε ότι νιώθεις ότι είναι πολύ ζεστός ο καιρός. 10 και 22 πρώτα λεπτά, για σας που θέλετε να ξέρετε την ώρα. Στο πρωινό της Τρίτης ακούτε την Μπι Πρωινές Περιπλανήσεις.

άνθρωποι, όπως μου λέει η φίλη μου η Γιώτα Σκληραίνου Βασίλη, πώς σου φαίνεται η νεολαία? Η νεολαία βρίζει το δικό της τρόπο. Κάθε νεολαία βρίζει με το δικό της τρόπο. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι όταν ακούω παιδιά έξω από νηπιαγωγείο, κυρίως σε παιδικές χαρές, να παίζουν αυτά τα βρυσίδια πραγματικά που ακούω από παιδιά, απορώ που τα έχουν ακούσει. Και είμαι σίγουρος ότι τα έχουν ακούσει μέσα σε βιντεάκια που έχουν δει, μέσα στο διαδίκτυο, ίσως από τους γονείς τους καμιά φορά, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, αλλά ίσως και να συμβεί 1%. Και ίσως τα έχουν ακούσει μέσα σε κάποιο γήπεδο που έχει πάει κάποιος μπαμπάς στο παιδί του, γιατί δεν είναι δυνατόν να πας σε κάποιο γήπεδο μέσα με το παιδί σου και να μην ακούσει τα εξαμάξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πάει στο γήπεδο και να μην ακούσει ότι δεν έχει ακούσει σε όλη τη ζωή. Αν θα το πας στο παιδί σου στα 12, στα 11 στο γήπεδο, στα 10, στα 9, να είσαι σίγουρος ότι θα αφομοιώσει πάρα πολλές βρισιές, διότι βρισιά πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως εκτόνωση. Και όταν είσαι ανάμεσα σε πολλούς, δηλαδή υπάρχει μια οχλαγωγία, προστατεύεσαι από αυτόν τον όχλο, μπορείς να πεις ό,τι θες, ξέρεις ότι κανείς δεν θα σε τιμωρήσει, οπότε ακούει και το παιδί, παίρνει και το παιδί αυτό το θάρρος και μεταφέρει αυτή τη βρισιά μετά κάθε πάρκο που ακούει με τους φίλους του και γίνεται ένας οριμαγδός, κυριολεκτικά.

0: σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλύσας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ιψ προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Όχι αλλοκάρβουνο.
5: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι αλλοκάρβουνο.
5: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μητρός, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Χαζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι αλλοκάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι αλλοκάρβουνο.
7: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντζελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ.

0: στον ΠΑΟΚ. Έχουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή. Με τους Λέο Μάτος και Αντρέβια Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα. Εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας στο 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Κόσμος στους 93.

Ναι, μου είπατε ότι χθες που σας ανέφερα για τα αεροδρόμια, δεν ανέφερα ότι πολλοί από τους επιβάτες οι οποίοι είναι καπνιστές δεν μπορούν ούτε να ατμίζουν. Ναι, όταν εννοούμε κάπνισμα, νομίζω πλέον θεωρείται όλο το πακέτο και το άτμισμα για να βγαίνουν έξω από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να καπνίζουν. Το εννοούσα αυτό. Αλλά ίσως δεν το διευκρίνησα, έχετε δίκιο. Μου λέτε επίσης ότι για τα ενίκια, αυτό που έλεγα παλιότερα, γιατί δεν το κοιτάζει η κυβέρνηση. Γιατί αν το κοιτάξει η κυβέρνηση, θα πέσουν στη μέση τα ενίκια ή όποιος το κοιτάξει. Δηλαδή να γίνεται τηλεκπαίδευση, όπως γινόταν την εποχή του COVID, του κορονοϊού. Αλλά αυτό χρειάζεται και θέλει μεγάλη πιάγη. Μια απόφαση είναι, αλλά. Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις κρίνουν και τους ψηφοφόρους τους. Δεν κάνουν πάντα αυτό που μπορεί να γίνει άνετα και το δίκαιο, διότι μετά θα διαμαρτύρονται οι ιδιοκτήτες γιατί έχουν άδεια σπίτια και δεν μπορούν να τα νοικιάσουν. Αν γίνει τηλεκπαίδευση δηλαδή σε μισό εκατομμύριο μαθητές, καταλαβαίνετε ότι μισό εκατομμύριο φοιτητές θα διάσουν πόλεις όπου βρίσκονται. Γι' αυτό εγώ τότε είχα τονίσει, φίλοι μου Ηρώ, είχα πει ότι στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να νοικιάσουν ένα σπίτι στην Αθήνα όπου τα παιδιά τους θα φοιτήσουν ή στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ενίκια είναι πανάκριβα, όπως είναι και στην Κομωτινή πανάκριβα τα ενίκια. Τι γονείς λοιπόν που έχουν και ένα μισθό που δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ με το χρόνο, θα μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους τηλεκπαίδευση με ένα ειδικό πρόγραμμα. Χρειάζεται όμως συντονισμός από την Υπηρεδία για να γίνει κάτι τέτοιο και να βγει μια απόφαση φυσικά. Για να διάσουν και περισσότερα σπίτια, να πέσουν και περισσότερο τα ενίκια και αυτά τα παιδιά που σίγουρα είναι χιλιάδες να μπορούν να μάθουν από το σπίτι τους. Εδώ υπάρχουν σχολές. Σχολές που είναι μέχρι και στο επίπεδο της νομικής φτάνουν. Που κάνεις μάθημα από το σπίτι και παίρνεις πτυχίο νομικής. Χθες μάλιστα μου έστειλαν μια εταιρεία, ένα πανεπιστήμιο αυτούς τους όρους, τους νέους. Και άρα αν θέλει κάποιος, η εκπαίδευση μπορεί να γίνει και εξ απόσεως. Αν πραγματικά κάποιος θέλει. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες και πάρα πολλοί από τους ανθρώπους, μερικοί από αυτούς βρίσκονται και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν πάρει το πτυχίο τους εξ αποστάσεως. Οπότε πρέπει να υπάρχει έλυση και προγραμματισμός για να γίνει κάτι τέτοιο, για να πέσουν τα ενίκια. Δεν βλέπω κάτι άλλο, διότι πάρα πολλά σπίτια έχουν γίνει Airbnb, δεν έχει τουρισμό τώρα, πολλοί το σκέφτονται να βγουν από το Airbnb για να τα νοικιάζουν κανονικά και καλά θα κάνουν, ίσως αυτό να βοηθήσει. Ίσως σίγουρα βοηθήσει και το πρόγραμμα που λέγαμε πριν, το ανακαινίζω το σπίτι και παίρνει επιδότηση από 75% μέχρι 95%, αλλά πόσο να βοηθήσει, πόσο. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν πολλά από πίσω τα οποία μπορεί να μην πολύ φαίνονται στα δικά μας, στο δικό μας το μυαλό. Μπορεί να μην υπάρχει δηλαδή η σκέψη η ίδια να είναι.

ότι μια κυβέρνηση, κράτος σκέφτεται να μην μπει στο στόχαστρο και κάποιας ομάδας πολιτών όπως είναι οι ιδιοκτήτες. Στην υγειά σας, αν πίνετε ένα καφεδάκι, και αυτός είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: Έχουμε και αυτή την περίπτωση όπου η νύφη περίμενε τον γαμπρό, αλλά δεν εμφανίστηκε ο γαμπρός, όχι γιατί δεν την αγαπούσε, δεν τη λάτρευε, αλλά γιατί κόλλησε στο ασανσέρ. Και ο ίδιος λέει, ήμασταν 6 άτομα, το ασανσέρ έγραφε ότι χωρούσε 8. Μπήκαμε λοιπόν και οι 6 μέσα, κατεβαίνοντας στο ισόγειο, κόλλησε το ασανσέρ και μείναμε μέσα, λέει ο γαμπρός. Στην Ξάνθη έγινε το περιστατικό. Ο Δημήτρης και η Ηλέκτρα ήταν το ζευγάρι. Τελικά περίμεναν την πυροσβεστική. Η επιχείρηση απεξισμού έκανε το γύρο του διαδικτύου με χιλιάδες προβολές και σχόλια. Περίμενε με τον κουμπάρο ο γαμπρός. Τελικά η Ηλέκτρα, πώς να το πιστέψει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το ασανσέρ λέει δεν είχε κολλήσει ποτέ. Να που έγινε η Ηλέκτρα. Ίσως να ήταν σημάδι και για τον, τώρα για τους προληπτικούς, για τον Δημήτρη. Ελπίζουμε να πάει καλά ο γάμος σας, να είσαστε αγαπημένοι και μονιασμένοι, και αν υπάρχει και κανένα καυγαδάκι, κάποιος θα είναι διαολάκι από τους δύο, δεν μπορεί. Μερικές φορές γινόμαστε και οι δύο, ανάλογα.
1: Όλο το βράδυ σας κυλεί σε καρτερό,

Θα στείλω χαιρετίσματα στον Πάνο, στον αγαπημένο φίλο τον Πάνο Γόρη, στην παρέα του και στις ζωγραφιές, το αποτύπωμα της βαφής στον τοίχο που αφήνει υπέροχα χρώματα και υπέροχες εικόνες, όσους τουλάχιστον κατανοούν. Και σε όλους τους βαφείς, όποιοι αντί να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή δύναμη. Θα στείλω χαιρετίσματα επίσης στην παρέα του Πάνου του Γόρη, στην περιοχή Ηρωικός, με τον Κώστα, είναι μαζί, γεια σου Κωστή. Και χαιρετίσματα και στον Πάτερ Θόδωρο, να είναι καλά, καλή δύναμη σε όλους σας και καλημέρα. Και θα ήθελα και λίγο Φρανκ Σινάτρα έτσι για να αλλάξει το σκηνικό μας και να πάμε στο σιγά σιγά να πλησιάσουμε προς τις 11. Έχουμε άλλο ένα τραγούδι, να ετοιμάσουμε και ένα καφεδάκι να πιούμε μαζί.

Αγάπη λέγεται το τραγούδι αυτό και χαίρομαι πολύ που το μοιραστήκαμε παρέα. Και από μια αγάπη να πάμε σε μια άλλη, σε μια βοσκούλα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Να τα απολαύσετε, διπλατούνια και η κυρία Βαλιβασάκη. Και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις σχέσεις ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να τύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σου επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τα Όδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλτσε Λας 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες, Τόνι 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
1: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
1: Τι για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη ως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
0: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
1: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
0: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
1: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια με 1,97.
0: Ναι, μετά χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
1: Supermarket Kansas.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κόσνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτας Πάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.

ποιητής του ουρανού. Το έγραψε αυτό το τραγούδι του στίχους ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Μονίμης πλέσα μουσική. Θυμηθήκαμε τα φιλιά με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Και λέμε και πάλι καλημέρα σε όλους σας. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σκεφτόμουν πριν ότι... Καλά και τι δεν σκεφτόμουν, αλλά περνούν οι σκέψεις η μία μετά την άλλη. Σπρώχνονται λες και θα προλάβει κάποια να μπει στο λεωφορείο της ψυχής. Και... τι να πω. Με τόσα πολλά αυτά που τρέχουν στο μυαλό μας ορισμένες φορές που δεν μπορούμε να τα προλάβουμε, να τα σταματήσουμε, να τα φρενάρουμε.

Πόσα και πόσα πράγματα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα κατηγορούνται για σεξουαλικές πράξεις απέναντι σε Σουδανούς. Το BBC έβγαλε το νέο για κακοποίηση ακόμη και μικρών ανήλικων κοριτσιών. Λυπόμαστε πολύ γιατί κάποτε υποστηρίζαμε πολύ τη UNICEF, μετά βγήκε ένα τεράστιο σκάνδαλο με φαγωμένα εκατομμύρια, ας το πω έτσι, αρπαγμένα ή φαρπαγμένα. Απογοητευτήκαμε πολύ από αυτή την οργάνωση. 18 εργαζόμενοι στους γιατρούς γιατροί χωρίς σύνορα κακοποίησαν Σουδανούς. Επιβεβαίωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης Σουδανών προσφύγων και μικρών κοριτσιών στο Ανατολικό Τσάντα από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις που ζουν τα λεφτά μας. Και μάλιστα εγώ ήξερα κάποιες ηλικιωμένες γιαγιούλες στην Αθήνα που έδωσαν εκατομμύρια δραχμές σε αυτές τις οργανώσεις. Και λυπάμαι πάρα πολύ που μαθαίνω, και φυσικά ήμουν καχύποπτος από τότε, από αυτό που έμαθα από τη Γιούνισε και από όσα είδα με τα μάτια μου από κάποιες οργανώσεις οι οποίες βοηθούσαν στις εποχές του ΣΥΡΙΖΑ τους μετανάστες όταν πλήρωναν για ξενοδοχεία τα κράτη, το κράτος μας δηλαδή, για να μπουν. Και αυτές οι οργανώσεις ήταν δύο άτομα, τρία άτομα σε ορισμένες περιπτώσεις, χρηματοδοτούνταν από την Αμερική και άλλα κράτη για να παρέχουν κάποια βοήθεια. Η βοήθεια που παρήχαν ήταν μερικά γάλατα, μερικά χαρτιά υγείας. Αφήστε τα τώρα, δεν θέλω να τα συζητάω γιατί στεναχωρεί με πάρα πολύ για την κατάντια πολλών οργανώσεων. ΜΚΟ. Δεν είναι όλες το ίδιο, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει, αν δεν γνωρίζουμε κάποια οργάνωση, να μαθαίνουμε πολύ περισσότερα για αυτήν και όχι της εικόνας της βιτρίνας. Γιατί οι οργανώσεις από πίσω τους έχουν πολύ ισχυρές πολιτικές δομές, τεράστιες. Κόμματα τα οποία βρίσκονται πολλές φορές από πίσω και δεν φαίνονται και χρηματοδοτούνται στα ταμεία τους από πολίτες που δεν γνωρίζουν που ακριβώς δίνουν τα λεφτά τους. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Εγώ προσπαθώ πάντως να βοηθώ τους ανθρώπους όταν τους βρίζω από κοντά, χωρίς να το μαθαίνει κανένας και χωρίς να χρειάζεται να το διαλαλήσω. Πιστεύω ότι και εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο και πολλοί το κάνετε και καλά κάνετε. Για κάποιους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι έτσι, να τα δώσω τα λεφτά μου εκεί γιατί είναι μια οργάνωση και σίγουρα θα βοηθήσει. Δυστυχώς δεν ξέρουμε πολλές φορές πού τα δίνουμε, πού τα προσφέρουμε τα χρήματα και ποιος τα παίρνει. Το νέο το βάζετε με περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr.

Και τα τραγούδια περνούν και αυτά γρήγορα, όπως οι σκέψεις μας ορισμένες φορές. Η μία σπρώχνει την άλλη. Καλή δύναμη σε ό,τι και κάνετε. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και προβολές που γίνονται. Και τι μπορείτε να διαβάσετε άλλο, θα ήθελα να σας πω τώρα, στην αναφορά μου, στο cosmosnews.gr, όσοι θέλετε και ενδιαφέρεστε για κάποιες ειδήσεις. Πέρα από αυτή που σας ανέφερα. Περιοδία Μητσοτάκη σε βάρη και βούλα σήμερα. Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Τι ισχύει με τους νέους γονείς. Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η συνταξή μισθός δημοσίους υπαλλήλους, λέει ο κ. Μαρκόπουλος. Προχωράμε άμεσα στην νομοθετική ρύθμιση. Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει ανάγκες του, λέει ο κ. Πιερακάκης. Απόβαση του ελληνικού FBI σε νησιά. Ποια είναι στη λίστα και οι στόχοι της αστυνομίας για όπλα και ναρκωτικά. Ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη, 830 ψυχές, άνθρωποι, χόρεψαν ένα μακρύ ζεμπέκικο στη Αριστοτέλους εχθές. Γιατροί χωρίς σύνορα, επιβεβαίωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης Σουδανών προσφύγων από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Στον εισαγγελέα φετών Πειραιά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει για ένα χρόνο ακόμη στη φυλακή. Στην Κύπρο, ο Τσίπρας. Τι αλλάζει φέτος στην καλοκαιρινή αιτία στον ιδιωτικό τομέα και άλλα πολλά τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά. Και σε λίγο θα πάμε και στην Ελλάδα της Διασποράς μετά το επόμενο τραγούδι.

Για να πάμε τώρα, Έλληνες που μας ακούτε στο εξωτερικό, σε διάφορες περιοχές, σας στέλνουμε τις ευχές μας. Αλλού θα πούμε καλημέρα και αλλού καληνύχτα. Να έχετε καλό ξημέρωμα. Πάμε λίγο στη Γερμανία. Πρόσφατη έρευνα ανέλησε το προφίλ, τα δημογραφικά στοιχεία και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία. Με πολλά δεδομένα τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε στο cosmosnews.gr και στην έρευνα που έγινε από την Διανέωση. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το δεύτερο συμπόσιο νέων της Ελληνικής Διασποράς, όπου συγκεντρώθηκαν νέοι από δεκάδες χώρες για να συζητήσουν θέματα που συνδέουν τον παγκόσμιο ελληνισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Και συνεχίζονται οι δράσεις στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, ενώ οι φιλότεχνοι μπορούν να εξερευνήσουν έργα καλλιτεχνών από το εξωτερικό στο Hellenic Diaspora. Σήμερα τουλάχιστον δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Και πάλι οι χαιρετισμοί πηγαίνουν σε όλους τους αγαπημένους μας ανθρώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στις οικογένειες που μας ακούτε και σε όλους εσάς που σας γνωρίσαμε είτε για λίγο και ανταλλάξαμε μια χειραψία, είτε πολύ περισσότερο που ανταλλάξαμε και κάνα δύο φιλιά.

Η ώρα είναι 11 και 26 πρώτα λεπτά και εσύ τι περιμένεις από μια ασφαλιστική εταιρεία? Να είναι πάντα δίπλα σου, αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές τιμές. Ασφάλισε λοιπόν το αυτοκίνητό σου στην Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία, και όχι μόνο το αυτοκίνητό σου, αλλά και την περιουσία σου. Είναι νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία η Ατλαντική Ένωση, σε φερετικότητα, αξιοπιστία, εδώ και 10 χρόνια σε ασφαλίσεις γενικών και ζωής. Είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, πάνω από 50, με ανταγωνικές τιμές, διεθνή τεχνογνωσία, οικονομική δύναμη και προσωπική εξυπηρέτηση που μας στηρίζει σε κάθε μας στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης, στη Σέρεση, όπου αλλού βρίσκεσαι. Στο Αγρίνιο, στο Πάλιρο, στο Μεσολόγγι,

0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Στα καταστήματα Ριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000 ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε Θεσσαλονίκη, δίπλα θάλασσα, θα μαθείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Ακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210 18300 και 2312 10 240.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθάει

0: στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα μου λέει ότι εδώ και τρεις μέρες παρατηρεί τον ουρανό τα αεροπλάνα που αφήνουν πίσω τους γραμμές. Οι γραμμές αυτές εξαπλώνονται και γίνονται σύννεφα. Και είναι τόσες πολλές, λέει, οι γραμμές όπου σχηματίζουν διάφορα χ και τα λοιπά στον ουρανό και μετά όλος ο ουρανός ξαφνικά συννεφιάζει. Λοιπόν, Κατερίνα, να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα πω την λέξη που χρησιμοποιούν πολλοί που λένε κατηγορώντας άλλους ανθρώπους. Θα σου πω ότι δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Κάποτε με ένα καθηγητή πανεπιστημίου πριν καμιά εικοσαριά χρόνια είχαμε συζητήσει για το θέμα αυτό και έλεγε ότι όντως υπάρχουν αεροψεκασμοί για να δουλεύουν να λειτουργούν καλύτερα οι τηλεκοινωνίες. Για να αλλάζει ο καιρός, όπως μου λες, συννεφιάζει και μετά βρέχει. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και η αλήθεια είναι, σε ερώτηση που θα κάνω τώρα προς όλους μας, πιστεύετε ότι η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι τα γνωρίζουμε όλα? Όσα γνωρίζει για παράδειγμα ένας πρωθυπουργός, μπορεί να τα γνωρίζει ένας απλός πολίτης? Εδώ η Αμερική άρχισε να δίνει βίντεο, η αμερικανική κυβέρνηση, με θεάσεις UFO, ας το πω.

έτσι απλά αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Και οι πολίτες πλέον εκεί στην Αμερική έχουν κάνει τεράστια σενάρια. Και ξεκινά μια συζήτηση παγκοσμίως γενικότερα για το αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν μιλήσει με προέδρους. Κυκλοφορούν και ένα σωρό βίντεο στο YouTube, κυκλοφορούν σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα τα οποία δείχνουν πρωθυπουργούς όπως τον Τραμπ ή τον Πούτιν να μιλάει με κάτι εξωγήινους που μοιάζουν να είναι 3-4 μέτρα, σε μερικές περιπτώσεις πιο μικροί, και δεν ξέρεις τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, ποιος τα κατασκευάζει αυτά και τι είναι αλήθεια. Ζούμε σε έναν κόσμο λοιπόν που πολλές φορές το σίγουρο είναι ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά μυστικά που ίσως υπάρχουν και ίσως δεν πρέπει να τα γνωρίζουμε για κάποιους λόγους. Από την άλλη, θέλουμε να τα ξέρουμε όλα προτού αφήσουμε αυτό το μάτιο τόπο κόσμου. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά κρύβουν μέσα τους μια αλήθεια, είναι απλά σενάρια για να έχουμε να συζητάμε. Πραγματικά δεν ξέρω. Όλοι έχουμε, πιστεύω, την άποψη ότι κάτι υπάρχει παραπάνω και σε κάποιο άλλο σύμπαν, δεν είναι μόνο το δικό μας, αλλά από εκεί και πέρα, πού είναι οι αποδείξεις? Και η τεχνολογία έχει φτάσει τόσο πολύ ψηλά που μπορεί να έχει κατασκευαστεί ένα αεροσκάφος που να πηγαίνει με άλλο τρόπο. Εδώ τα ντρόουν τα οποία γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι είναι παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, τα παίρνουν από το τζάμπο για να παίξουν, ξαφνικά έγιναν ντρόουν τα οποία πετάνε βόμβες, σκοτώνουν ανθρώπους, πετάνε μόνο τους χωρίς πιλότους. Η τεχνολογία δηλαδή εξέρχεται τόσο πολύ που πραγματικά και εγώ δεν ξέρω τι είναι αληθινό και τι δεν είναι, τι είναι αληθινό και τι είναι κρυφό.

Συνεχίζουμε να λέμε καλημέρα σε όλους σας και για εσάς που αγαπάτε πολύ τη φύση. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στις αγιονάρες δεν ανεβαίνουμε τα βουνά, ούτε χανόμαστε μέσα στα δάση. Υπάρχει ο κίνδυνος για τα φιδάκια, τα οποία είτε τα κουμπίσουμε είτε τα πατήσουμε θυμώνουν και μας ορμάνε ως άμυνα. Εάν λοιπόν σας τσιμπήσει κάποιο φίδι, καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ. Το νούμερο είναι το 166. Υπάρχει και άλλο ένα νούμερο που είναι το 112. Μην περπατάτε και μην τρέχετε και μην οδηγείτε σε τσιμπήσει φίδι. Κρατήστε ακίνητη την περιοχή που σας τσίμπησε και κρατήστε το δαγκωμένο σημείο χαμηλά από το επίπεδο της καρδιάς, αν είναι το χέρι για παράδειγμα. Το πόδι έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλότερο από το σημείο της καρδιάς. Αφαιρέστε δαχτυλίδια, ρολόγια, βραχιόλια ή στενά ρούχα, γιατί το σημείο θα αρχίσει να πρίζεται. Περιγράψτε το φίδι αν το θυμόσαστε ή αν το είδατε περίπου πώς είναι στους γιατρούς. Μην κόβετε την πληγή. Μην επιχειρήσετε να το κόψετε το τραύμα και να το ρουφήξετε το δηλητήριο. Αυτά μην τα πιστεύετε. Είναι παλιός μύθος και πολύ επικίνδυνος. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ούτε κάνουμε περίδεση, ούτε δένουμε σφιχτά το μέλος. Γιατί μια λάθος περίδεση μπορεί να σταματήσει εντελώς η κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσει απώλεια του άκρου. Βάζετε πάγο ή νερό. Και μην παίρνετε παυσίπονα. Επιτρέπετε μόνο η παρακεταμόλη, δηλαδή κάποια ασπιρίνη. Όχι ασπιρίνη, παρακεταμόλη. Όχι ασπιρίνη, δεν επιτρέπεται ούτε η ιβουπροφένη. Αλλά περιμένετε εκεί που είσαστε. Εξία, το μέλος κάτω, όποιο είναι από την καρδιά, και περιμένετε χωρίς να στεναχωριέστε και μπορεί να σας τσίμπησε ένα φίδι που είναι εντελώς ακίνδυνο. Ελπίζουμε να υπάρχουν αντιοφικοί για να μην ακούμε ότι δεν υπάρχουν για την ακριβή, γιατί το κόστος είναι πολύ μικρό, εκτός αν θέλουμε να είναι μεγάλο για να βγάζουμε κι εμείς κάτι. Έχετε λοιπόν το νου σας, προσέχετε όταν είσαστε στα δάση. Δεν φοράμε σαγιονάρες και παντόφλες, ούτε παιδιλάκια, αρβιλάκια, ακόμη κι αν είναι καλοκαίρι. Και καλά να περάσετε στα υπέροχα βουνά μας, τα οποία μας περιμένουν και φέτος, γιατί μπορεί ο μισός πληθυσμός να πηγαίνει στη θάλασσα, αλλά και ο άλλος μισός. Ξέρετε ότι αγαπά ιδιαίτερα το ουνό και τη δροσιά και πολύ καλά κάνει.

στο έγκλημα που έγινε στα Εξάρχεια που όλοι πάθαμε πλάκα και νομίζαμε ότι κάποιος που σκότωσε τον Τούρκο. Μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο που μόλις γράψαμε cosmosnews.gr, αν σας ενδιαφέρει φυσικά. Και το άρθρο αυτό έχει να κάνει με πολλές λεπτομέρειες και γι' αυτό κυρίως θα σας πω σε μία πρόταση ότι αυτός ο Τούρκος ο οποίος δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια ήταν ένας από τους ανθρώπους που δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά. Δηλαδή είχε πολύ βαρύ ποινικό μητρό με εμπλοκές, εκλοπές, ναρκωτικά, απειλές, σωματικές βλάβες κλπ. Και είχε και ένα συγκάτοικο Γεωργιανό ο οποίος αναζητείται γιατί εξαφανίστηκε μετά τον πυροβολισμό του Τούρκου 25χρονου στα Εξάρχεια και το μάθαμε το νέο προχθές. Διαβάζετε περισσότερα στο cosmosnews.gr αν και εφόσον έχετε την διάθεση. Και πάμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γυρίζουμε με ένα τραγούδι από την Δήμητρα Γαλάνη, το 2016 διασκευή στο «Πες μου μια λέξη» και στα «Στοχαρίζουμε».

0: Ευχαριστώ πολύ η Βαλεντίνα για τα καλά σου λόγια. Με ρωτάει πού είναι ο Θανάσης, η Βαλεντίνα. Λέω Βαλεντίνα τώρα, Θανάσης εδώ είναι. Κάτω από τη Μουριά θα είναι. Πού θα είναι. Καλημέρα, Θανάση.
1: Όχι, λόγω του ότι καλημέρα σας, ναι. Λόγω του ότι είναι σήμερα τρίτη, ναι. Αντί να πάμε στην καθιερωμένο μισάωρο στη Μουριά, τον Κρίνο, είμαστε πλησίων του παζαριού της Λαϊκής.
0: Πολύ ωραία. Είδες και τιμούλες.
1: Αν είδα.
0: Κάποιες τιμές σε προϊόντα.
1: Όχι, ακόμη τώρα είμαστε. Δεν μπήκαμε ακόμη μέσα.
0: Ωραία.
1: Μας ενδιαφέρουν τα κεράσια, πόσο κατέβηκαν οι τιμές τους τώρα, γιατί.
0: Και τα κεράσια και όλα τα άλλα. Τα δες λίγο τις πατάτες, τις ντοματούλες. Είναι καλοκαιρινά φρούτα.
1: Πάντως και εμείς μάθαμε να μας αρέσει η λέξη κεράσι. Αν μπορεί ο μαγαζάτορας να κεράσει, να κεράσει.
0: Καλύτερη λέξη. Λοιπόν, πώς είναι ο καιρός εκεί που βρίσκεσαι?
1: Λίγο συννεφιά, συννεφόκαμα έχουμε. Συννεφόκαμα.
0: Ακριβώς. Σχεδόν σε πολλές περιοχές Βορείου Ελλάδος το ίδιο φαινόμενο.
1: Ναι. Παρότι όμως συννεφόκαμα, οι ειδήσεις που έχουμε θα είναι πολύ, πολύ καλές.
0: Ωραία, σε ακούμε.
1: Και να ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα για το Γάζαρο.

0: ιδέα για γεράσια. Συγχαρητήρια στο Δήμο Σερών και στη Δημαρχία μου, στην Βαρδάρα Μητλάγκα, με όλο το ιστοτελείο, που μεθαύριο Πέμπτη, στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Κωνσταντίνος Ξενάκης, θα προβληθεί εκεί υπαίθρια, σαν θερινό σινεμά, το βραβευμένο στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντέρ του Γαζαριώτη Τάκη Χατζόπουλου, ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο Γάζαρος Σερών». Θα πάμε όλοι 9 η ώρα να δούμε το Γάζαρο μέσα από ένα ντοκιμαντέρ.
1: Έξω στην αυλή.
0: Εξωτερικό σινεμά.
1: Στην αυλή.
0: Και έξω στο Μουσείο Ξενάκη.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε εξωτερικό χώρο θα γίνει, εκεί στα στρατόπεδα τα παλιά. Υπάρχει τύρο, υπάρχει και πολλής χώρος εκεί έξω. Ωραία θα είναι η προβολή.
0: Και καλά θα είναι πριν πάμε να έχουμε περάσει πρώτα από το Γάζαρο ή σήμερα από το παζάρι να πάρα, να έχουμε για μεθαύριο κεράσια, να βλέπουμε το ντοκιμαντέρ να τρώμε και κεράσια γαζόρο.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Η δεύτερη είδηση είναι ότι σήμερα ενημερώθηκα από φίλους Σεραίους που είναι στην Νέα Ποτίδια, πως λέμε λεφτάδες και φτωχαδάκια, εμείς τα φτωχαδάκια εκείνοι οι λεφτάδες που έχουν σπίτια, και τι μου είπαν, ότι αυτό που έγινε στις Σέρες με τα παγκάκια που είναι στην έξω από την ομαρχία, μπορεί ο φοιτητής, ο κάθε νεολαίος, ο κάθε εργαζόμενος να φορτίσει φορητά το κινητό του τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Το κάναν, μας μηνύθηκαν και το κάναν και σε μια αποτίδια.
1: Ωραία, καλό
0: μετά
1: αυτό.
0: Μετά από εμάς δηλαδή.
1: Θα γίνει παντού έτσι κι αλλιώς, είναι ένα πρόγραμμα που επιδοτείται και το είδα αυτό το παγκάκι και μπροστά στο κτίριο της περιφέρειας.
0: Ναι, στην ομαρχία. Στην ομαρχία.
1: Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορείς να έχει ένα πολυφορτιστή, το είδα πρόσφατα και στην Αθήνα σε στάσεις λεωφορείου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και μου έκανε εντύπωση γιατί έβγαινε ο πολυφορτιστής μέσα από πινακίδα της ΔΕΗ και είχε καμιά δεκαριά διαφορετικούς φορτιστές για το κινητό που κανένας ήθελε να φορτίσει σε στάση λεωφορείου.
0: Οπότε και ξεκουραζόταν και που έκανε το πρόγραμμά του για το επόμενο τέταρτο της ώρας και ταυτόχρονα φορτιζόταν και το κινητό που ήταν στη μέση ή που κόντευε να τελειώσει.
1: Ακριβώς όπως ήταν και εκείνα τα τρένα τα ωραία προτού να σταματήσουν τα γρήγορα που πηγαίναμε στην Αθήνα, που είχε το τραπεζάκι για να καθίσεις μπροστά σου, υπέροχα καθίσματα πολύ άνετα και είχε φορτιστεί για το λάπτοπ, το τάμπλετ, ό,τι ήθελες.
0: Πάντως στο αυτοκίνητο, στα επιβατικά, ακόμη δεν φτάσαμε όπως ήταν οι ταινίες, ο υπότης της ασφάλτου.
1: Καλύτερα, εντάξει.
0: Να λες πόρτα άνοιξε, να ανοίγει η πόρτα, να πηδάς από πάνω, να ανοίγει, να γίνεται το αυτοκίνητο που χρηστό κάμπρι, να γίνεται ο κάμπριο λέ.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κάμπριο, θα τα δούμε στο μέλλον αυτά.
0: Ναι, ο υπότες θα. Και μια και μιλάμε για υπότες, υποτική η εταιρεία Κρικρή, παγωτά Κρικρή, που δεν τα τρώμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κρήτη ακόμη που έχουν τα κατσίκια Κρικρή και είναι καλή διαφήμιση. Οι κριτικοί που έχουν στο Ψιλορίτη τα Κρικρή, τα εγωπρόβατα, να τρώνε και παγωτό Κρικρή. Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Τσινάβο, καταγόμενος από πέρα του από την Ήπειρο, ο οποίος έχει δώσει πρόταση για να υλοποιηθεί στο Δήμο Σερών, την πρωτεύουσα, την πόλη, που είχε συγκεκριμένα στην πόλη της πρωτεύουσας του νομού Σερών, δύο προτάσεις. Πρώτα, να κάνει δωρεά ο Τσινάβος με το Κρικρή, όλο το Κρικρή, παιδική χαρά στον Αηγιάννη, και επίσης στην ίδια περιοχή να Γιάννη να γίνει και κλειστό γυμναστήριο.
1: Μπράβο στο Κρικρή. Άμα μας δώσει και καμιά διαφημισούλα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Σερών, θα βοηθούσε και αυτό λιγάκι και εμάς.
0: Μα τόσο πανέξυπνο ο Παναγιώτης Ναούς. Πού δεν μυρίστηκε ότι είμαστε σταθμός.
1: Δεν πειράζει. Ο ίδιος πρέπει να είναι το επιτελείο του, το τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης, το τμήμα marketing, το οποίο πρέπει να λειτουργεί και στις Σέρες και όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Αθήνα να λειτουργεί. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τώρα τα μας.
0: Έχουμε και την Μαρία Αλεξάνδρου, η οποία είναι στα διαφημιστικά.
1: Ας αφήσουμε τα.
0: Έχουμε πλήρη.
1: Σταμάτα, δεν θέλουμε τα δικά μας να υποστηρίξουμε. Αυτό που είναι καλύτερο. Ας κάνει παιδική χαρά και εμείς δεν θέλουμε διαφημίσεις. Ας κάνει μια παιδική. Όμως τι απάντησε στην πρόταση του κυρίου Τσινάβου στο Κρικρή?
0: Είναι για αποχή. Είναι σε διαπραγματεύσεις, σε δημοτικά συμβούλια για να αποδεχθούν την πρόταση και μάλιστα να πρέπει να βγουν άδικα, να οριστεί.
1: Καλά, αυτά γίνονται μετά οι μελέτες και οι μηχανικοί θα βγουν. Πιστεύω να έρθει ο Δήμος κάτι τέτοιο.
0: Όχι,
1: γιατί θυμάσαι κάποτε κάποιος δήμαρχος που αρνήθηκε.

0: και επειδή κάποιος λέει ήταν Εβραίος ο άνθρωπος, είχε καταγωγή εβραϊκή και δεν δέχτηκαν κάποια πράγματα και τα δέχτηκε άλλος Δήμος. Επίσης πρόσφατα είχαμε για τις λάμπες, για το φωτισμό. Που δεν τις δέχτηκε η ΣΕΡΕΣ, αλλά δέχτηκε άλλος Δήμος, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνει αποδεκτό το αίτημα αυτό. Και μακάρι να γίνει μια ωραία παιδική χαρά για τα παιδιά εκεί στον Αγιάννη.
1: Προηγουμένως ξεκινήσαμε ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε μάθει από μικρά παιδιά με το κεράσι. Γιατί το κρικρί να κεράσει παιδική χαρά και τέτοιο και να πούμε όχι, δεν θέλω κεράσι.
0: Θα δούμε.
1: Είναι φυσικά αυτά τα πράγματα.
0: Θα δείξει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δείξει. Λοιπόν, μισό λεπτό περιμένεις τη σου. Φάει λίγα κεράσια εκεί από το παζάρι. Όχι, όχι, θα περιμένεις λίγο γιατί δεν μπορούμε να καθυστερούμε το διάλειμμα. Φάει λίγα κερασάκια, μπες στο παζάρι και επιστρέφουμε με σένα.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούς 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουρί Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτα και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμί τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιλιαρών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιλιαρών. Στην Κιάννη Ακτή.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο. Στη συνέχεια...
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική κυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.
11: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
12: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
13: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ παρέα σας. Καλημέρα σε όλους και καλό μεσημέρα. Και ο Θανάσης Αβγιανός Διόπουλος στο δρόμο. Θανάση, και πάλι καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Είμαστε στην νότια πλευρά του Παζαριού, στο γνωστό δεύτερο Λύκειο και Γυμνάσιο.
0: Και βρίσκεσαι και... στις Σέρες για τους ακροατές μας ακούνε στον Καναδά, στη Γερμανία ή στην Αυστραλία. Είσαι στις Σέρες, στο παζάρι που γίνεται κάθε Τρίτη, το μεγάλο.
1: Στη Λαϊκή, ναι, στη μεγάλη Λαϊκή αγορά. Και που ερχόταν το τρεις κυρίες, θείες, νοικοκυρές, τυχερά τα εγγόνια τελικά, γιατί είδα σακούλες με μεγάλα κεράσια έτσι.
0: Ωραία.
1: Έτοιμα να αρπάξει τα κούλα να τα φας, και τη ρώτησα πως τι τιμές έχουν. Λέει, άλλα έχουν 3,80 το κιλό, άλλα 3,5, αλλά θέλει κάποιος και μικρότερα, έχουν 2,5 ευρώ το κιλό.
0: Ανάλογα τι παίρνεις, δοκιμάζεις και παίρνεις ό,τι σ' αρέσει.
1: Ναι, ναι. Στο κεράσι, να θυμηθώ, οι παππούδες μας λέγαν, που γεννήθηκαν το 1900, που είπαμε προηγουμένως ότι όταν σε δωρίζουν μη το παρατάει, μη το ανησυχεί, και μας έλεγαν, είδες φαΐ, θα το θυμηθούν τώρα και οι ακροατές μας που ακούγαν τους γονείς και τους παππούδες τους. Είδες φαΐ, κάτσε, πήγε σε χωριό. Είδες φαΐ, κάτσε, είδες ξύλο, φύγε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και ο Δήμος Σερών θα αποδεχθεί την πρόταση του Κρικρή να γίνει στα γενική παιδική χαρά.
0: Πού το ξέρεις εσύ ότι θα το αποδεχτεί? Έχεις πληροφορίες

0: μυστικές.
1: Αισθάνομαι το συνέστημα της Βαρβάρας Μικλάνγκα, επειδή ασχοληθήκαμε με το θέατρο στο Διπεθέ μαζί, ναι, την ίδια εποχή.
0: Ναι, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο η ψηφία είναι της Δημάρχου, οπότε λες εσύ ότι όλοι θα πούνε ναι. Και έτσι θα γίνει μια παιδική χαρά εκεί. Μακάρι.
1: Μα είναι και ο Νίκος Κουφοτόλης, ανοιχτό μυαλό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν διευθύνουση υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Δηλαδή έχει περάσει από πολλά στάδια και ο Νίκος Κουφοτόλης. Οι εμπειρίες του είναι σε θέση να επιλέξει το συμφέρον για τον πολίτη της πόλης.
0: Ωραία, έτσι κι αλλιώς και εμείς είχαμε ακροατές που μας έκαναν παράπονα για παιδικές χαρές, ότι δεν υπάρχουν και ότι δεν γίνονται. Ναι. Οπότε μακάρι να γίνει μία και ας γίνει εκεί στον Αιγιάννη, θα είναι ωραία ιδέα. Το γυμναστήριο θα είναι ανοιχτού τύπου που πρότεινε το Κρικρί κλειστού.
1: Ανοιχτό, αλλά και πρέπει να γίνουν και ανοιχτά.
0: Γιατί ανοιχτά, να παίρνουμε λίγο αέρα θέλουμε. Γιατί τα ανοιχτά γυμναστήρια κάτω από τα δεντράκια κτλ. Είναι πολύ ωραία. Και ο Αιγιάννης έχει ωραία δροσιά.
1: Στα ανοιχτά γυμναστήρια τα είχαμε το 1985 μέχρι και το 95, στα γήπεδα ποδοσφαίρου στο κάθε χωριό γινόταν και μπασκέτες, γινόταν και ήταν ανοιχτά. Τώρα έχουν ξυριζωθεί όλα. Δεν υπάρχει ούτε γήπεδο ποδοσφαίρου στα χωριά, ούτε εγώ υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν ομάδες. Δηλαδή η νεολαία δεν έχει αυτά που είχε πριν από 35 χρόνια.
0: Τώρα υπάρχει το Facebook και το Instagram και το Twitter τώρα. Αλλά
1: τώρα παίζουμε μπάσκετ από το κομπιούτερ.
0: Σωστά, σωστά, δυστυχώς.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Συνέχισε στο επόμενο θέμα σου.
1: Και από σήμερα μέχρι και τις 15 Ιουλίου συνεχίζονται οι υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα τα χρήματα. Που όποιος υποβάλλει, δεν μπορείς να υποβάλλει και υποβάλλει τώρα, από σήμερα μέχρι και τις 15 Ιουλίου την ημερομηνία λήξης, θα έχει έκπτωση στο φόρο του 2% αν τον πληρώσει κατευθείαν. Όσοι όμως δεν μπορούμε να πληρώσουμε το φόρο κατευθείαν, θα έχουμε 8 δόσεις αυτόματες από τον Ιούλιο μέχρι και τον Φεβρουάριο, μηνιάτικες δόσεις από τον Ιούλιο, από τον επόμενο μήνα, 31 Ιουλίου, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 27.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και αυτό που σπουδάσαμε στην οικονομία είναι ότι ποτέ μη δίνεις εφάπαξ χρήματα. Όντως θα τα κρατήσεις για να τα αξιοποιήσεις για δικά σου ανάγκη και έχεις δυνατότητα να πληρώνεις με δόσεις λίγα-λίγα, είναι συμφερόν οικονομικά παρότι να το βάλεις όλο και μετά να θες να σου χρειαστεί μια ανάγκη και να πεις αχ, τα δώσα, τα πλήρωσα όλα και δεν έχω τώρα την άκρη.
0: Και μιας και μιλάς για οικονομία, ξέρεις ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1723. Ο αγαπημένος σου. Αγαπημένος σου γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Ο Αμερικανός,
0: ακριβώς. Σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Εγώ έχω διαβάσει Άνταμ Σμιθ και τώρα μαθαίνω ότι γεννήθηκε σαν σήμερα 16 Ιουνίου.
0: Ακριβώς, σαν σήμερα γεννήθηκε. Και επειδή ξέρω τον αγαπάς και τον διαβάζεις και τον παρατηρείς και τον αναλύεις, γι' αυτό σου το είπα.
1: Κάτι εγώ σκέφτομαι. Δεν μπορεί. Μήπως κάνα λάθος. Στην ημερομηνία δεν μπορεί να είναι τέτοια ημερομηνία που βγήκε ένας τόσο σοφού των ομολόγους.
0: Μην πεις τίποτε για ζώδια τώρα, γιατί...
1: Όχι, γεννήθηκε σαν σήμερα και ένας πολιτικός που το 2010 μας έριξε στα μνημόνια.
0: Ο Γιώργος ο Παπανδρέου.
1: Από το Καστελόριζο.
0: Ο Γιώργος ο Παπανδρέου,
1: Ναι. Αυτό είναι σύμπτωση.
0: Το μας έριξε ή τον έριξαν είναι μια άλλη ιστορία που καταγράφεται με διαφορετικούς τρόπους από τους πολιτικούς αναλυτές. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
1: Όπως το Γιωργάκη τι την έκανε.
0: Καλά, βέβαια. Κάποιος έπρεπε να την κάνει. Κάποιος έπρεπε να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά είναι, είπαμε για τα φορολογικά. Να μπούμε στο παζάρι.
0: Και να δεις τι γίνεται. Και αύριο να μας πεις τις τιμές.
1: Αλλά το κακό στο παζάρι είναι ότι δεν φωνάζουν εδώ οι φάντοι όπως φωνάζουν στην Άουσα.
0: Καλό, το δεν είναι κακό, έχουμε την ισχύα μας.
1: Ναι, μπα στην Άουσα. Για περάστε, φάτε, χορτάστε και μην αγοράσετε. Να δεις πάνω στα ροδάκια να πηγαίναμε και μετά αφήσαμε χωρίς ροδάκι να το τέτοιο. Δηλαδή τα αγοράσαμε όλα.
0: Για δες λοιπόν τη μέσα από ροδάκινα, κολοκυθάκια, ντομάτες, τι άλλα έχουμε σε λαχανικά και φρούτα. Η ντομάτα είναι φρούτο.
1: Είναι
0: η ντομάτα είναι φρούτο ή λαχανικό, εσύ τι λες?
1: Η ντομάτα είναι λαχανικό.
0: Λαχανικό είναι.
1: Ναι, γιατί είναι. Δεν είναι στα φρούτα, δεν είναι δηλαδή οπωρικό. Δεν.
0: Έχει γίνει ολόκληρο.

0: συζήτηση για την ντομάτα. Αν είναι φρούτο ή λαχανικό, να ξέρεις. Έχει γίνει ολόκληρη μελέτη, ολόκληρη έρευνα. Άλλοι λένε πως είναι λαχανικό, άλλοι λένε ότι είναι φρούτο.
1: Φρούτο εννοώ αυτό που βγαίνει από το δέντρο, όχι από θαμνάκι κάτω στη γη. Δηλαδή με αυτή την, με αυτό τη λογική πρέπει και το αγγούρι που είναι κάτω στο χώμα, που σέρνεται και κολοκύθα, να είναι φρούτα.
0: Επιστημονικά πάντα θεωρείται φρούτο, να το ξέρεις. Και πιο συγκεκριμένα, καρπός θεωρείται η ντομάτα. Μάλιστα. Αναπτύσσεται δηλαδή από ένα φυτό που έχει τους σπόρους στο εσωτερικό της γης, σιγά σιγά πληρώντας όλα τα βοτανικά κριτήρια. Αυτό το λένε φρούτο. Λοιπόν, μπορείτε να το φάτε σαν φρούτο, όπως το τρώγαμε παιδιά εμείς από καμιά αυλή, αν τυχαίναμε καμιά ντομάτα και ερεθίζονταν και τα χείλη μας, ή από σαν σαλατούλα πολύ ωραία.
1: Πάντως, η λέξη φρούτο δεν έχει καλή απήχηση στην Ελλάδα. Πώς λέμε, με αυτό το φρούτο έμπληξε.
0: Ανάλογα το φρούτο.
1: Οπότε.
0: Έτσι, ευχαριστώ.
1: Όχι, λέτε και τα κορίτσια, με αυτό το φρούτο έμπληξε.
0: Σε φιλώ να είσαι καλά, Θανάση. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, είμαι υπέρ των λαχανικών.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Θανάση.

Το Αγκούριο Θανάσης. Όλα αυτά που θα σας πω έχουν την κατηγορία του φρούτου. Το αγκούρι, η κολοκύθα, η λοβή του μπιζελιού, οι πιπεριές, η μελιτζάνα και οι μπάμιες. Παρότι χρησιμοποιούνται ως λαχανικά στη μαγειρική πρακτική, θεωρούνται φρούτα. Ξέρω, μας φαίνεται παράξενο, αλλά να. Λοιπόν, για να πάμε σε μια είδηση της στιγμής. Συναγερμό έχουμε στο Πεντάγωνο της Αμερικής και εκενώνονται όροφοι. Αρκετοί όροφοι έχουν μπει σε lockdown και άλλοι εκενώθηκαν μετά από περιστατικό με κίνδυνα υλικά, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την είδηση επιβεβαίωσε το CNN, τρεις ανεξάρτητες πηγές και η πυροσβεστική. Ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνου επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου είχαν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας του αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα.

το πετρέλαιο αυτή την ώρα που μιλάμε έπεσε από τα 83 λεπτά που ήταν χθες στα 81 και συνεχίζει την πτώση του. Οπότε αναμένουμε να δούμε πολύ καλές τιμές σε λίγες μέρες στα πρατήρια βενζίνης. Πάμε σε τραγούδι.

Η Ελένη Βιτάλη, και πάμε για λίγο στη Γερμανία, μας ενημερώνεται και καλά κάνετε. 6.500 άνθρωποι που ζουν στην περιοχή που λέγεται Potsdam. Potsdam. Και λίγο δύσκολο το όνομα, το συγγνώμη. Potsdam. 6.500 άνθρωποι εκεί κλήθηκαν να φύγουν από το σπίτι από τις 8.30 σήμερα το πρωί. Και όλα αυτά για μία βόμβα. Γίνεται εκενώσεις για να εξειδωτερεθεί μια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι υπηρεσίες πήγανε πόρτα-πόρτα για να ελέγξουν αν έχουν φύγει όλοι. Η κυκλοφορία των τρένων στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, που είναι πανέμορφη αυτή η πόλη, έχει διακοπεί. Η ζώνη αποκλεισμού είναι πάνω από 1.000 μέτρα και είναι από μια βόμβα αμερικανικής κατασκευής που βρέθηκε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει εκεί πυροτεχνουργός που είπε ότι θα διαρκέσει από 30 λεπτά έως μπορεί και 1 και 2 ώρες η εξουδετέρωση της βόμβας αυτής. Και στην πόλη που προανέφερα, στην Γερμανία. Με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Νίκο Ξηδάκη θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και

0: Ακαδημία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιόγυμνο παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και δίπλα σας.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
3: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο mo.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Κίδα.
6: Κάθε Δευτέρα Κασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZenFest να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
9: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανάγνησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα, το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-2332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το θείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολή.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπτικό Ματέο Καντσελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέβια Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του κοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας το 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
14: Κόσμος στους 93.

0: Είμαστε εδώ και είμαστε μαζί σας και σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να μιλήσει με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο για την Ατλαντική Ένωση και μπορείτε επίσης να τη βρείτε στο atlantiki.gr. Και γιατί σας το προτείνω? Γιατί εγώ εμπιστεύομαι το αυτοκίνητό μου στην Ατλαντική Ένωση, την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε αξιοπιστία, σε φερεγγιότητα, στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα και με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, με φοβερές τιμές, με πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη και προσωπική εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή οπότε τη χρειαζόμαστε. Η ασφαλιστική ένωση που λέγεται Ατλαντική Ένωση. 99 χρόνια εν ακριβία υπάρχει. Είναι δίπλα μας για ό,τι και αν συμβεί. Και όχι μόνο για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας, για το σπίτι, για την υγεία και για όλα τα σημαντικά. Οπότε μιλήστε και εσείς με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης για να έχετε μια ωραία ασφάλεια για το σπίτι, το μαγαζί, το αυτοκίνητο, ό,τι θέλετε, μοτοσυκλέτα. Και πάμε για λίγο στο Πορτορίκο, να φύγουμε για λίγο από τα στενά του Ορμούς. Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα το στείλω και στο Σάκη και στη Σωτηρία Καλακίδα με πολύ αγάπη, στην οικογένειά της, στην Κέλλη, στη Μαρία και στα παιδιά τους.
1: Φιγούρα ξωτική και ταξιδιάρικη, στο φως του φεγγαριού

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστ, τον λέγαμε, η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέρτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Αυτό ήταν το Πορτορικό. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Αποστόλη, Κωνσταντίνα, Μαρία, Νί, Φιλίτσα, να είσαστε καλά όλοι. Στον κύριο Γιώργο, ευχαριστώ. Στους ανθρώπους που κάνετε μερεμέτια, κατασκευές και πνίγεστε στη δουλειά. Και αν ψάξει κανείς να βρει Μπογιατζή, Βαφέα, ηλεκτρολόγο υδραυλικό, αυτή την εποχή θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα, γιατί είναι μια εποχή full season για αυτά τα επαγγέλματα και γι' αυτό θα πρέπει να έχετε υπομονή και να μην γκρινιάζετε σιδεράδες κλπ. Θα πρέπει να έχετε υπομονή, φίλοι και φίλες, θα πρέπει να το σκεφτείτε λίγο νωρίτερα. Η καλύτερη εποχή είναι Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, όταν έχει καλές μέρες και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, ξαφνικά όλοι τους θυμόμαστε και γι' αυτό το λόγο λίγο δύσκολο να τους βρούμε. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται. Στην τελική ευθεία βρίσκονται σήμερα οι τοποθετήσεις για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορουμένων και την άλλη Πέμπτη νομίζω ότι συνεχίζεται και πάλι. Μπορείτε να διαβάσετε το νέο στο cosmosnews.gr.

kosmos.gr ή για όσους είσαστε φίλοι μας στο Facebook, στη σελίδα Cosmos News from Greece. Μπορείτε και εκεί να γίνετε φίλοι μας. Και πάλι λέμε καλό μεσημεράκι σε όλους. Είμαστε εδώ παρέα σας και θα είμαστε για λίγο ακόμα. Η ώρα είναι 1:10. Ετοιμαζόμαστε και για ένα πολύ ωραίο γάμο του Γιάννη την Κυριακή που έρχεται. Του στέλνουμε την αγάπη μας και την φυσικά υποστήριξη. Θα είμαστε και Γιάννη. Να σου ευχηθούμε. Ο Γιάννης και η ζωή. Ο Γιάννης και η ζωή στο νέο Σούλι.

Όταν γίνονται κάποιοι αγώνες, και μόνο στην Ελλάδα δεν έχουμε στημένους αγώνες, δηλαδή δεν ακούγεται τίποτα. Όλα στην Ελλάδα λειτουργούν στην εντέλεια, ώσπου να εμφανιστεί καμιά ευρωπαϊκή εισαγγελέα. Η Κάρβινα, μια ομάδα που είναι στην Τσεχία, κατάφερε φέτος να πάρει το κύπελο, το πρώτο στην ιστορία της η Καημένη. Ωστόσο, η απόφαση της Επιτροπής για υποβιβασμό της ομάδας προήλθε από αποδείξεις ότι η ομάδα έστησε τρεις αγώνες στα μπαράζ παραμονής της δύο χρόνια πριν. Κεντρική φιγούρα στην Τσεχία και στην Κάρβινα, ο δήμαρχος της πόλης και τότε πρόεδρος της ομάδας αυτής, ο Γιάν Βόλφ, ο οποίος δήμαρχος είχε δωροδοκίσει διαιτητές και παίκτες αντιπάλων ομάδων, η ποινή είναι εφέσιμη, αν διατηρεί, θα σημαίνει και τον αποκλεισμό της ομάδας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς ετοιμαζόταν να συμμετέχει στα play-off του Europa League, πέφτει πλέον και υποβιβάζεται σε άλλη κατηγορία. Στον δήμαρχο επιβλήθηκε

0: και απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για 12 χρόνια, πρόστιμο 125.000 ευρώ, ενώ η ίδια η ομάδα καλείται να πληρώσει περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Να τελειώσουμε κάπως έτσι για τους θυμμένους αγώνες στο ποδόσφαιρο τη μέρα μας σήμερα. Σας αποχαιρετώ με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από το Δημήτρη Μητροπάνο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματά σας και όσα και σήμερα μοιραστήκαμε. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα καλό μεσημέρι και Έλλη Μανουλίδη συλλογή των τραγουδιών στη συνέχεια. Να είσαστε όλοι καλά. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνε και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΝΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23.

0: 210-23-210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάρα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Κοινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Τι, πατένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις ελό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι είναι καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Ζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Η Ζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνης.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Για μένα, στο κίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Ναι, δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο σύνοδος μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνία 6933-011-495.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κόσνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.
12: And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how... Hello and welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
13: I'm Lisa Morningdale reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
14: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Κόσμος του 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαστε και σήμερα εδώ στο μεσημεριανό μαντεβού στο Κόσμος Ράδιο 93 από τις 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Δύο ώρες λοιπόν γεμάτες όμορφη μουσική, σκέψεις, κουβέντες και όλα όσα συμβαίνουν στη δική μας την καθημερινότητα. Είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου και θα σας κρατήσω στροφιά ζωντανά από το στούντιο του σταθμού από την όμορφη πόλη των Σερών. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές και περιμένουμε τη δική σας παρέα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο του σταθμού 2321 063 333 ή να μας στείλετε το δικό σας το μήνυμα στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Τώρα θέλω να βάλετε δυνατά τα ραδιόφωνα, να χαμηλώσετε την ένταση και να έρθετε να περάσουμε μαζί ένα υπέροχο δίωρο εδώ στο αγαπημένο μας Κόσμος Ράδιο στους 93. Θέλω να σας ευχηθώ καλή ακρόαση από εμένα. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο τραγούδι «Σαν με κοιτάς», μουσική Ισπανός Γιάννης και στίχη Αλεξόπουλος Αλέξης, αλλά σε μια πιο σύγχρονη εκτέλεση.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.
2: Και μιας και έχουμε πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό, από τον Μάιο δηλαδή συγκεκριμένα, πάμε να δούμε τι λέει η σημερινή ημέρα, η Τρίτη, αλλά και ο μήνας που διανύουμε, δηλαδή ο Ιούνιος, σαν προσωπικότητες. Η Τρίτη είναι μια μέρα δυναμική, γεμάτη ενέργεια και αποφασιστικότητα. Συνδέεται με ανθρώπους που δεν φοβούνται τις προκλήσεις. Έχουν πάθος, διεκδικούν τα όνειρά τους και πολλές φορές λειτουργούν με την καρδιά και το ένστικτό τους. Είναι η μέρα δράσης, της πρωτοβουλίας αλλά και της τόλμης. Ο Ιούνιος, από την άλλη, είναι ο μήνας της αισιοδοξίας, της επικοινωνίας, της ανανέωσης. Οι άνθρωποι του Ιουνίου θεωρούνται κοινωνικοί, δημιουργικοί, με χιούμορ και αγάπη για τη ζωή. Αγαπούν τις αλλαγές, τις νέες εμπειρίες και έχουν ιδιαίτερη ικανότητα να μεταδίδουν τη θετική ενέργεια στους γύρω τους. Παιδιά, αν είναι κάποιος γεννημένος στον Ιούνιο, το χρειάζεται στο σταθμό να μας φέρει λίγο θετική ενέργεια. Άρα η σημερινή μας συνάντηση φέρνει έναν υπέροχο συνδυασμό, τη δύναμη, τη δράση της Τρίτης μαζί με τη χαρά και την αισιοδοξία του Ιουνίου, και είναι ό,τι πιο όμορφο να περάσουμε ένα μεσημεριανό δίωρο εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Το πρόβλημα με το YouTube συνεχίζεται, ελπίζω να βρει η Μαρία λύση, και εμείς πάμε σε Φίλιππο Πλιάτικα, Θα μπορούσα τον κόσμο θάλασσα.

0: κόσμος.
1: Πάμε τώρα στο πρώτο θέμα για σήμερα και δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθούσατε και παρακολουθείτε τη σειρά Γη της Ελιάς. Αλλά εγώ που είδα το επεισόδιο σήμερα το πρωί, το χθεσινό, πραγματικά παιδιά πλάνταξα στο κλάμα. Και όσοι την παρακολουθείτε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το γιατί. Η Ασπασία λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαν όλοι. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάνω από όλο το παιδί της, που θυσιάστηκε, που έφυγε αφήνοντας αγάπη πίσω της, αναμνήσεις και ένα ξεχωριστό μήνυμα για όλους. Και αυτό μου έκανε να σκεφτώ κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή. Πόσο διαφορετική είναι η καθημερινότητά μας όταν έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Έναν άνθρωπο που μας στηρίζει, που μας ακούει, που μας κάνει να γελάμε, ακόμα και με την απλή του παρουσία. Και πόσο αλλάζουν τα δεδομένα όταν αυτός ο άνθρωπος φεύγει. Το κενό δεν το γεμίζει κανείς. Οι συνήθειες αλλάζουν, το σπίτι αλλάζει, οι μέρες αποκτούν άλλη γεύση και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι δεδομένοι. Γι' αυτό και ίσως σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε ένα τηλέφωνο

εκείνους που αγαπάμε και να τους πούμε μια καλή κουβέντα. Ένα σε αγαπώ, ένα σε σκέφτομαι, γιατί πολλές φορές αφήνουμε το πιο σημαντικό για αργότερα, χωρίς να ξέρουμε αν το αργότερο όμως θα έρθει. Και η απώλεια πονάει, αλλά η αγάπη που αφήνει πίσω της ένας άνθρωπος είναι αυτή που τον κρατάει ζωντανό μέσα μας, στις αναμνήσεις, στις ιστορίες και στις μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Τα κορμιά και τα μαχαίρια.

0: Ένα κορμί δεν είναι. Λοιπόν, με αυτή την άψογη διάθεση πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην φύγει κανείς, παρέα μόλις ξεκίνησε.
1: Μια πατρίδα που θα γίνει ξενιτιά.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουργη σπονδυλωτή κομμωδία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίνη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Λεωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330 ml, 9 συν 3 δώρο.

0: 6699.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του Διπαέ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια «Τι τραγούδι σου γράψω», «Κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει», «Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες». Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

συνεχίσουμε όμως με την υπέροχη μουσική μας, θα ήθελα να πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα νέα του καιρού. Γιατί ο καιρός, κακά τα ψέματα, μοιάζει πολλές φορές με έναν άνθρωπο που έχει πολλά πρόσωπα. Άλλοτε χαμογελάει, άλλοτε μας χαρίζει λιακάδα και κάποιες φορές συννεφιάζει και μας θυμίζει πως τίποτα δεν μένει ίδιο. Ας δούμε λοιπόν τι καιρό μας επιφυλάσσει η σημερινή μέρα και η εβδομάδα για να οργανώσουμε καλύτερα τις δουλειές, τις βόλτες μας, αλλά και τη διάθεσή μας. Στις 4 λοιπόν είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, δυνατό καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Τετάρτη θα είμαστε στους 27 και θα έχει βροχούλες. Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε λιακάδα, Σάββατο πάλι βροχή και Κυριακή και η υπόλοιπη εβδομάδα δείχνει πάλι ηλιοφάνεια. Η Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 30, το Αγρίνιο στους 30, τα Χανιά στους 29, ενώ η Πάτρα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, Μαχαιρίτσας και Κότσιρας, στο τραγούδι Ρίτα Ριτάκι, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.

0: Ράδιο Κόσμος. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας αφορά τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους μας που ζουν στη Ξάνθη. Μία πολύ όμορφη παιδική θεατρική παράσταση έρχεται στη Ξάνθη, τα Σουρίνια, το τερατάκι που λένε την πόλη. Θα παρουσιαστεί λοιπόν την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης στις 8:30 βράδυ. Πρόκειται για μία διασκεδαστική και ταυτόχρονα

εκπαιδευτική παράσταση που μέσα από την περιπέτεια ενός μικρού τεράτου μιλά στα παιδιά για την καθαριότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία του να φροντίζουμε τον τόπο μας. Είναι μια όμορφη αφορμή για μια οικογενειακή έξοδο τώρα το καλοκαίρι. Άλλωστε το θέατρο, δημοδιασκέδαση, είναι τρόπος να μάθουν τα παιδιά αξίες, να ταξιδεύουν με τη φαντασία τους και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις. Επόμενο τραγούδι για σήμερα, Χρήστος Τηλιανού, Ελένης Γιώγα, Ασπασία Στρατηγού, Τα Ύστερα του Κόσμου.

Δεν ξέρω, λέμε αυτό το τραγούδι με κάνει λίγο και συγκινούμε. Δεν ξέρω για εσάς. Είναι το τραγούδι από την... από το σύριαλ Γη της Ελιάς. Πριν όμως συνεχίσουμε με τη μουσική μας, να σας πω για όσους θέλουν να ενημερώνονται καθημερινά για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ cosmosnews.gr και για τα νέα του σταθμού, τις εκπομπές μας, τις μουσικές ειδήσεις και για ό,τι συμβαίνει στον αγαπημένο μας Κόσμος Ράδιο, μπορείτε να επισκέπτεστε το cosmosradio.gr. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί εδώ στο Κόσμος Ράδιο, στους 93FM, η ενημέρωση και η μουσική πάνε πάντα μαζί. Επόμενο τραγούδι, Μαρίζα Ρίζου, Πετάω.

και να πενέψουμε και λίγο και τον τόπο μας, να πούμε λίγα λόγια για τα φετινά Ελευθέρια 2026. Γιορτάζουν τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των Σερών. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν επίσημα την Τετάρτη 10 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 29 Ιουνίου με ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο μουσική, θέατρο, εκθέσεις και δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους. Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Παιδικό Καφενείο, μια όμορφη γιορτή για τα παιδιά, οικογένειες, που πραγματοποιείται στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο του Ίκα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η εθελοντική δράση Απλώνω Ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς, στηρίζοντας το Σύλλογο Φλόγα. Η ιδέα των φετινών εκδηλώσεων άνοιξε μουσική παράσταση. Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη στην τεχνητή λίμνη Σκυλάδας των Αγίων Αναργύρων με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου, χαρίζοντας τους αραίους μια ξεχωριστιά γεμάτη μουσική αλλά και συγκίνηση. Τα Ελευθέρια συνεχίζονται με εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά της πόλης, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι Σέρες ξέρουν να γιορτάζουν την ιστορία τους μέσα από τον πολιτισμό αλλά και τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Επόμενο τραγούδι με Λίνα Σλανίδου, Άλλη μια φορά.

0: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε μία ερώτηση για εσάς. Πόσο χρόνο αφιερώνετε πραγματικά μέσα στην ημέρα για τον εαυτό σας, μέσα στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις, στη δουλειά και στο τρέξιμο της ζωής σας? Πολλές φορές ξεχνάμε να κάνουμε μία μικρή παύση για εμάς, έναν καφέ με φίλους, μία βόλτα στη φύση, λίγη μουσική ή ακόμα και λίγα λεπτά ηρεμίας μπορούν να μας αλλάξουν ολόκληρη τη διάθεσή μας. Η ζωή δεν είναι μόνο υποχρεώσεις και δεν πρέπει να είναι έτσι. Είναι και μικρές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε, να γεμίζουμε δύναμη, αλλά και να συνεχίζουμε. Εσείς λοιπόν, αγαπημένοι μου κρατές, τι κάνετε όταν θέλετε να ξεφύγετε από την πίεση της καθημερινότητας? Ποιο είναι το δικό σας μικρό μυστικό για να γεμίζετε τις μπαταρίες σας? Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις σκέψεις σας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, είτε μέσω τηλεφώνου 23 21 0 63 33 33, είτε μέσω email 93fmstudio@gmail.com. Εμείς τώρα θα πάμε σε Βασίλη Παπακοσταντίνου να κοιμηθούμε αγκαλιά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αυτά τα όνειρα και να μπερδευτούν και Βασίλης Παπακοσταντίνου και με αυτόν τον όμορφο τρόπο, εγώ θα σας πάω στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Αλλά μην φύγει κανείς, ναι.
1: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Άρα Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μετζούρες, 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούρτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
5: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
4: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Έσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή.

0: Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωή. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή. Χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάς και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
2: Ποιο παιδάκι κρίνει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτόνισε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmos.gr.

0: κόσμος. Στους
1: 93. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 εδώ από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαστε και πάλι εδώ στο μεσημεριανό μας ραντεβού από τις 1 μέχρι τις 3 με μουσική, παρέα, όμορφες σκέψεις για να περνάει η ώρα μας λίγο πιο ευχάριστα. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και σας κρατάω συντροφιά ζωντανά από το στούντιο του σταθμού από την όμορφη πόλη των Σερών. Να υπενθυμίσω ξανά ότι η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή 23 21 0 63 33 33, για όποιον από εσάς θέλει να μας πει μια καλησπέρα, να αφιερώσει κάποιο τραγούδι ή εάν ο ίδιος επιθυμεί να ακούσει κάποιο τραγούδι, αλλά μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Εμείς τώρα θα δυναμώσουμε την ένταση και θα πάμε στον μοναδικό Κωνσταντίνο Αργυρό στο καινούριο του τραγούδι «Καμπάνες».

Και τώρα περνάμε σε κάτι πιο καλοκαιρινό, γιατί οι νύχτες της Σέρρες έχουν πάντα μια ιδιαίτερη μαγεία. Στο θερινό σινεμά της πόλης, λοιπόν, στο Open Air Cinema, προβάλλεται σήμερα για τελευταία μέρα η ταινία «Η μέρα αποκάλυψης» του Steven Spielberg, αν δεν κάνω λάθος, στις 9:15. Οπότε αν ψάχνετε ιδανική έξοδο με άρωμα καλοκαιριού, μεγάλα αστέρια και κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, οι Σέρρες έχουν τη δική τους πρόταση. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Μαρίζα Ρίζου, και το τραγούδι είναι «Μικρή ζωή».

Φυσικά δεν ξεχνάμε και εσάς που μπορεί να επιλέξετε να μείνετε στο σπίτι. Σας έχω λοιπόν spoiler να σας πω τι ταινίες έχει σήμερα η τηλεόραση για όλους εμάς που ίσως για κάποιο λόγο θα μείνουμε σπίτι. Στο Sky στις 6 παρα 20 η ταινία Ζητείτε Πηγόντος Γαμπρός. Ερτένα στις 8 και 4 η Ζηλιάρα. Open στις 9 παρα 10 Space Cowboys. Sky στις 10 παρα 20 ταινία Red. Ερτένα στις 12 τα ξημερώματα The AI Young Conic Story. Stars στις 12 και 10 The Hangover Part 4. 3, συγγνώμη. Sky στις 1 και 30 Άπιστη. Open στις 2 και 30 η Τιά Εισβολή. Stars στις 2 και 30 Το Ξέσπασμα. Και τέλος Open στις 4 τα ξημερώματα η Λυτή.

θυμίσω για όσους από εσάς θέλετε να, να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε όλη μέρα και όλη νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να μας βρείτε online στο cosmosradio.gr. Και αν αγαπάτε ιδιαίτερα την ξένη μουσική και θέλετε ακόμα περισσότερες επιλογές και ρυθμό χωρίς όρια, μπορείτε να επισκεφτείτε και το cosmosradio.eu. Εμείς είμαστε πάντα μαζί σας όπου και αν είστε. Επόμενο τραγούδι, Μητροπάνος Κανελίδου, Τα δίδυμα φεγγάρια. Καλή σας ακρόαση.

το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια» είναι το ομώνυμο τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς του Αντένα τότε, «Δίδυμα φεγγάρια», η οποία είχε προβληθεί από το 2015 έως το 2017. Το τραγούδι τότε το ερμήνευαν η Πέγκη Ζήνε και ο Μπάμπης Βελισάριος, ενώ τη μουσική την έχει γράψει ο Μάριος Τόκας και τους στίχους ο Κώστας Φασουλάς. Ήταν το βασικό τραγούδι τίτλων της σειράς και συνδέθηκε έντονα την επιτυχία της, μένοντας και μέχρι σήμερα από ένα από τα πιο αναγνωστικά τηλεοπτικά θέμπς της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε λοιπόν τώρα σε αγάπη καλοκαιρινή.

0: στίχη και μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι του Φίβου. Καλλιτέχνης είναι ο Θάνος Καλίδης. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι και με αυτή την καλοκαιρινή και ερωτική άδρα, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Που θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
12: Όχι ακόμα.
11: Ωραία, έχουμε χρόνια.
12: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
11: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
12: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
11: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
12: Φέτα Βέρεια σε 9,6 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Για το κοτοστάκι του θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
11: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4.

0: και 93.
1: Σούπερ Μαρκάντζας.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντζελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέβια Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας το 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
3: Κόσμος στους 93.

Και τώρα που επιστρέψω το διάλειμμα, θέλω να πάμε σε κάτι που μας ενώνει όλους, ανεξάρτητα από διάθεση ή εποχή. Και αυτό είναι η μουσική. Γιατί κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία. Έχει σχεδόν πάντα, και σχεδόν πάντα μάλλον, συνδέεται μια ανάμνηση. Ένα καλοκαίρι, μια σχέση, μια παρέα, ένα ταξίδι ή απλά μια στιγμή που δεν περιμέναμε ότι θα μας μείνει. Υπάρχουν τραγούδια που μας ανεβάζουν, άλλα που μας ηρεμούν και κάποια που μας γυρίζουν πίσω στον χρόνο χωρίς καν να το καταλάβουμε. Και με αυτή τη μουσική διάθεση πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το τραγούδι «Καίγομαι και συγκολιώνω» για όλους τους έρωτες που έχουν μείνει στο ράφι. Λέγοντας το ράφι, εννοούσα ότι δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

τόση ώρα περνάει και σιγά σιγά εμείς θα κλείσουμε μάλλον τη μεσημεριανή μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το Τζιβαέρι, ένα παραδοσιακό έντεχνο, αλλά σε μια σύγχρονη διασκευή του 2005.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 3 παρα 10 και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, θέλω να σας αφήσω με κάτι απλό αλλά σημαντικό. Να ερωτεύεστε, να αγαπάτε, να γελάτε, να κρατάτε πάντα γύρω σας ανθρώπους που σας κάνουν καλό, να γεμίζετε τη ζωή σας με θετική ενέργεια και να μην αφήνετε τα προβλήματα να σας παρασύρουν πιο βαθιά από όσο αξίζει. Γιατί τα προβλήματα έρχονται και φεύγουν, αλλά ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε είναι αυτός που πάντα μένει. Πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη μας Αρλέτα στο τραγούδι «Μπάρ το Ναυάγιο».

0: Ακούς Οσμός.
1: Έπαινο τραγούδι Γιάννης Κότσιρα στο σέντι μου. Ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και ας ξεκινήσουμε να ερωτούμαστε ξανά από την αρχή με τα υπέροχα τραγούδια. Γιατί αυτά τα τραγούδια αγγίζουν το μυαλό μας πέρα από την καρδιά μας.

ένιωθα πάρα πολύ τυχερή αν καταφέρουμε αυτά τα τραγούδια να τα περάσουμε και στη σημερινή νεολαία. Να τους κάνουμε να ξεχάσουν λίγο τη μαγκιά, λίγο τα όπλα, λίγο αυτά που λένε τα σύγχρονα τραγούδια και να τους φέρουμε πίσω στον δικό μας ρομαντισμό.

κάπου εδώ. Εγώ σας χαιρετάω. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη παρέα. Ήταν μαζί σας η Κέλλη Εμμανουηλίδου, live από το στούντιο στην καρδιά της πόλης των Σερών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όμως για αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 17 Ιουνίου, τη γνωστή μας ώρα 1 με 3, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Η Κέλλη Εμμανουηλίδου και η παρέα του κόσμου, σας ευχόμαστε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας με υγεία, χαμόγελα και πολύ καλή διάθεση. Μέχρι τότε, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Κάισερ Πίλτσνερ κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών.

0: ωκεανή ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την υφή.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡ. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις. Υδιγραφή σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή τώρα με τη νέα πλατφόρμα CityBill. Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόμος στους 93.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και πατά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντζελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση και εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή. Με τους Λέο Μάτος, Αντρέβι και Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η ύπθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του κοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα. Εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας το 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
0: Κόσμος στους 93.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9, στο θεατράκι του Διπαέ Σερών. Τα μεγάλα τραγουδιά, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπά που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, νέο 10.

0: Τρίεστ, κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνά τα αρώμα σου. Θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να τις κρατήσω.

0: Αγαπάω.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Ανακαλύψτε καλύτερα τραγούδια από το χθες που σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει όπως το νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σύλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικόμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μιπ, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ομιλιχουδιές. Δεν μένει παρά στο κοιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες.

0: Λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδο Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Η Ελγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ. 12 ρολά, 5 και 49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3 και 99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα εγκελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού μέλλοντος.
4: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
5: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
4: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων σε 9 ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων άμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική κυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γαρία 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις. Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα. Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στένει την ατμόσφαιρα. Έτσι θέλεις διασκέδαση. Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93. Στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000 ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
4: Όχι ακόμα.
3: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
4: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
3: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
4: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
3: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
4: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το γιο. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
3: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,3.
4: Supermarket Kansas.
3: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένυμψη τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnew.gr.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο 23210 23332.

0: Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντσελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέβια Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας το 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
3: Κόσμος στους 93.

0: Μαλαχίτσα Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
3: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: σ' αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο Ελλάδο 1 λίτρο 4,99. Σκύψκον πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας

0: και παγωτά. Σούπερ μάρκ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα 2 καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά ευμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με 2 καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ποιος τώρα κόσμος είναι έξι.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
2: Ο Πόρομος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Σιλέος Βασιλείου, στον Γερμανό, στο mo.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Για μένα, στο κινητό η ασφαλιστική εταιρεία κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω από όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωή. Και έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη Ατλαντικής Ένωσης στην πτυχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Γκάν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.

0: Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Κλειοθάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Κονος Ρέθυμνος Ύφνος, Άντα Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
2: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 6 και 6 πρώτα λεπτάκια. Ακούτε κόσμο στο 93. Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, το σωτήριον έτος 2026. Πολλά εξάρια μας,

πες μου ότι δεν είπα 2016 και ότι είπε 26. Έβγαλε ζέστη σήμερα. Παρόλα αυτά στο κέντρο φυσάει και μάλιστα αρκετά καλά. Βέβαια φυσάει τον αέρα είναι πάρα πολύ ζεστός.

Παρ' όλα αυτά βλέπω αρκετή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Η αγορά άνοιξε πριν από λίγο. Η κίνηση αφορά τα αυτοκίνητα. Με τα πόδια δεν είναι σχεδόν ένας. Και κάποιες εργασίες πρέπει να έγιναν τις τελευταίες ώρες εδώ στο πλατέα εμπορίου, διότι βλέπω μία τρύπα. Πολύ μικρή, είναι στεναχωριέστε, περνάτε άνετα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουν περάσει καλώδια ή κάποιο λεπτό σωλήνα. Μάλλον για καλώδια μου κάνει.

Να δούμε λίγο μήπως και γιορτάζει κανένας, να ξεπαιδεύσουμε με αυτά. Τώρα θα γεράσετε έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Μνημόνιος. Μνημόνιος Τείχων. Αγίων Μνημονίου και Τείχωνος, λέει. Πες το μου δηλαδή τώρα ότι εσύ έχετε ακούσει τέτοιο όνομα.

από κάτι ασθενείς βροχούλες. Θα ξυπνήσουμε γύρω σε με πολύ ασθενείς βροχή, η οποία θα σταματήσει πάρα πολύ γρήγορα. Θα συνεχίσει η βροχή μετά τις 12, αλλά θα είναι πολύ ασθενείς τώρα. Θα βρέξει, θα βρέξει. Κάθε φορά που το βλέπω αυτό το ασθενείς βροχή. Τριαντάρια αύριο, πάντως. Τριανταδύο την Πέμπτη, 30 την Παρασκευή. Βροχές μετά το μεσημέρι την Πέμπτη, τα ίδια και την Παρασκευή, οι οποίες βροχές θα συνεχιστούν. Μέχρι Παρασκευή βράδυ, το Σάββατο με 32 και κάποια σύννα, την Κυριακή βροχή από το απόγευμα. Άρα μπορούμε να πάμε για κανένα μπανάκι. Όσοι δεν έχουμε πάει ακόμα και πιάσαμε 16 Ιουνίου, γιατί ξέρω ότι πήγατε. Πρέπει να σας πω. Okay, πάμε. Επικοινωνία μαζί μου. 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Να ανοίξω και το email να το βλέπω. Στο Facebook το γκρουπάκι Cosmos Radio Series Greece. Μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Γράμμες ανοιχτές, εννοείται. Πολύ μίλησα. Ο Γιάννης Βαρδής. Έτσι ξεκινάμε. Μέχρι τις 8 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Εννοείται ότι ζητάτε τραγούδια.

εντάξει, μπροστά στα μάτια μου γίνονται και δεν το πήρα χαμπάρι καν. Οι εργασίες στην πλατεία που συνεχίζονται. Άρα όσοι ανεβαίνετε την Ανατολική Στράκη και πλησιάζετε στην πλατεία Εμπορίου, προσέξτε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Εκεί σχεδόν στο ύψος της πλατείας Εμπορίου γίνονται κάποια έργα και το ρεύμα που πηγαίνει προς τα δεξιά είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Κάνατε έτσι μια μικρή τρίπλα και βγαίνετε πάνω στον δρόμο. Βοηθάνε όμως εκεί πέρα και οι άνθρωποι που είναι. Προσεκτικά όσοι έρχεστε και από την Διονυσίου του Σολομού. Μην σας πετάχτηκε κανένας στο αντίθετο.

0: Η Λοκομότο ήταν, όπως και θα καταλάβατε, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ζωντανή εκτέλεση από τις Μέλισσες από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ένα πήμα. Θα ήθελα να ζήσω.
0: Το 2020 παίχτηκε.

0: φιλιά σου στο λαιμό σου να κρυφτώ. Καμεθά.
1: Κολλάει το MP3, οπότε θα βάλω την άλλη εκτέλεση του ίδιου τραγουδιού, αλλά μια κανονική εκτέλεση και όχι αυτήν.
0: Ένα πήμα.
1: Αυτό παίζει μια χαρά.

Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, η οποία καθιερώθηκε το 2018. Θα ήταν παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Οκ. Πέρασε η ώρα, διαφημίσεις. Τότε έφυγε το πρώτο μισάωρο, μου φάγατε την εκπομπή πάλι. Πιάσαμε τον μπουρουμπουρου. Κόσμος στους 93, η Μοηλίας είναι η ώρα του παιδιού. Μέχρι και στις 8 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Λέμε το μισάωρο, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ζωντανή εκτέλεση από το 2006.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία του Θανάση Παθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φανιώτης, Μαρτή Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Χαζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Δριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβει στους Βαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Νάδα, κλείσα τα διακοπές.
2: Όχι ακόμα.
1: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
2: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
2: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
2: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα.

0: είναι εδώ κάθε μέρα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Αποστόλος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντσελιέρη, τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να λέει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή. Με τους Λέο Μάτος και Αντρέβια Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Πάσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Κοσμίου Κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας το 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
7: Κόσμος στους 93.
8: Ακούτε κόσμο στους 93. Για να βάλουμε για κάτι να παίζει από πίσω. Βρήκα κάτι πάρα πολύ ρυθμικό. Για να μου πείτε κι εσείς αν αξίζει να το κρατήσουμε, να το κάνουμε χαλάκι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, μου αρέσει.

παιδιά, ακούστε τώρα τι διαβάζω στο cosmosnews.gr. Λέμε τη φράση φτου φτου σκόρδα. Μια παραδοσιακή λαϊκή αποτρεπτική ευχή για να διώξουμε το κακό μάτι, τη βασκανία και την αρνητική ενέργεια. Χρησιμοποιείται κυρίως όταν θαυμάζουμε ή επαινούμε κάποιον, ενώ ο υπερβολικός θαυμασμός μας να μην του προκαλεί άθελα του κακό ή κακοντιά. Η έκφραση συνδυάζει δύο πολύ ισχυρά σύμβολα της ελληνικής λαογραφίας. Το φτού, κοινό στο φτύσιμο, λειτουργεί ως πράξη αποστροφής, δείχνει ότι πετάμε μακριά οτιδήποτε κακό ή μοιασμένο. Νούμερο 2, το σκόρδο. Η έντονη οσμή, λόγω της καυτερής του γεύσης και της έντονης μυρωδιάς του, οι άνθρωποι πίστευαν στο μεσαίωνα και την αρχαιότητα ότι έχει τη δύναμη να αποθεί τα κακά πνεύματα, τους βρικόλακες και τις αρνητικές επιρροές.

γίνονται και αυτά. Θέλω λίγο προσοχή στην πλατεία. Μπορεί όσοι πλησιάζετε, βλέπω ότι οι εργασίες συνεχίζονται πάνω στο βαρευτό και θα σοβαρευτώ μουσικός και μόνον. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος και η Ιρά.

Τι άλλο έχω να σας πω. Εντοπίστηκε, λέει, ο πρώτος λευκός καρχαρίας στην Μεσόγειο. Μάλιστα, μεγάλος λευκός καρχαρίας. Το Γιώργο λέει, είναι γνωστό ότι ζει ένας μικρός πληθυσμός λευκού καρχαρία. Ουδέποτε όμως έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους. Οι λευκοί καρχαρίες στρέφονται με τόνους ξυφίες, σαλάχια και άλλη είδη καρχαριών, όπως ο γλύκο καρχαρίας. Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε και στην Κάρπαθο τον Νοέμβριο από ψαράδες και καταγράφηκε σε βίντεο. Πάντως, για να σας ηρεμήσω, στην Μεσόγειο δεν έχουν εντοπιστεί καρχαρίες οι οποίοι να επιτίθενται σε ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αυτό σας καθησυχάζει ή όχι. Αλλά λέω τα ποδαράκια μου να μην γίνουν τροφή για ψάρια. Και λέω να αρχίσουμε να προφυλασσόμαστε σιγά σιγά. Αν και δεν νομίζω να δούμε κατά εδώ πέρα πάνω τώρα καρίες, αλλά φύλα για τα ρούχα σου. Καλησπέρα μου στη Γερμανία. Γεια σου ξανά.

αυτό μυρίζει να εντύλα. Τα ποια χρόνια βγήκε αυτό. Πρέπει να αρχίσω να ψάχνω.

Τέλος, τα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Στράμερ. Μέτρο το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα πλέον. Γενικώς όλες οι χώρες σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και βάζουν όριο. Δεν ξέρω κατά πόσο τηρείται και πάνε οι γονείς και βάζουν τη δικιά τους ημερομηνία γέννηση και χρησιμοποιούν τα social τα παιδιά. Γίνεται και αυτά από ό,τι έχω δει. Αλλά οκ. Okay. Τώρα με ρωτήσετε τι θα έκανα για το γιο μου, αλλά δεν θα απαντήσω, διότι πολύ απλά είναι αρκετά μικρός για να σκέφτεται τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω δεν έχει καταλάβει καν τον ρόλο των social media πέραν του YouTube. Τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς social media.

0: πάντως έχω την αίσθηση ότι τα τωρινά παιδιά είναι πολύ πιο εξοικειωμένα με την τεχνολογία σε σχέση με την δική μου την γενιά.
1: Και σ' ό,τι φέρνει ο χρόνος, η μουσική είναι συντροφιά.
0: Πάντα τα κρίνω σε σχέση με το γιο μου, έτσι.

Τι να μεταδώσουμε τώρα. Τι θα λέγατε να πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι από την συντοπίτησά μας. Οκ, πρώτο σαρδαμιά σήμερα. Σε γλυκερία. Σε ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το λέγεται Κρυφτό. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Το email μας 93fmstudio@gmail.com. Το facebook υπάρχει το γκρουπάκι Cosmos Radio Series Greece. Εκεί μπορείτε να προστάρετε ό,τι θέλετε. Έχω κάνει και την αναγγελία της εκπομπής. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όπου δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων, γράφετε την αναζήτηση Ήλιας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Πάμε στην γλυκερία και λέω να πάμε απευθείας και σε διαφημίσεις.

προλάβω κι άλλο ένα πριν τις διαφημίσεις. Οι ιδιαίτερες φωνές του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Έτσι θα πάω στις διαφημίσεις. Κρατάω τις γραμμές ανοιχτές. Στο απόγευμα της Τρίτης η ώρα πλησιάζει 7. Ακούτε Κόσμος στους 93.

0: 2 στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. 3 καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή του χαριστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο μαζάς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατή βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικο.

0: με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί σπανάκι κοντόπουλο, γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντσάς με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη στα 5 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Αντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 96 χρόνια δίπλα σου.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίς στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, αυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση το χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρηση σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ καταβές, επαγγελματικά πια.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-65-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για επαγγελματία.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 λεπτά. Τη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μετρολή. Συχνές θερμοκρασίες 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.
11: Κόσμος στους 93.
12: Επιστρέψαμε, ακούτε Κόσμος στους 93, 7 και 9 πρώτα λεπτάκια. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τον Διονύση Σαββόπουλο. Χιλιοδιασκευασμένο το τραγούδι. Εδώ η αυθεντική εκτέλεση με το Νιόνιο.

Με την Ελένη Φιτάλη. Τελικά η εκτέλεση ζωντανή όπως κατάλαβα. Όμως ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θάνος ο Μικρούτσος, η στίχη του Λάκη Λαζόπουλου. Η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Τι έγινε, προβατάει κανένας. Και ωραία έχετε μου δώσετε report από τα σημεία στα οποία βολτάρετε. Πάμε, ας ξεκινήσουμε κάτω, εγκαταστάσεις Ομόνοιας. Και πάμε μια βόλτα και Κοιλάδα. Και έχω βρει και ένα ακόμα μέρος παράλληλα του στρατοπέδου στην δυτική είσοδο της πόλης. Και εκεί πέρα περπατάει πολλοί κόσμος. Έχει και ένα υπαίθριο δημοτικό γυμναστήριο που κάθονται αρκετοί. Και έχω δει και εκεί πέρα κόσμο. Για δώστε μου report. Τα σύννεφα μπήκα και στην πόλη από ό,τι βλέπω. Τι μου στείλατε λίγο πριν για Λευκόνα. Τώρα βλέπω ότι μας ήρθαν και σε εμάς.

Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή, διασκευή παραδοσιακού τραγουδιού, ή de facto το κάνανε πολύ ροκ. Νομίζω ότι είναι Τσάμικος, πρώτη εκτέλεση το Γιάννη μου, το μαντίλι σου. Ψάτε με λίγο γιατί με τα παραδοσιακά, ξέρετε, δεν έχω και την καλύτερη εικόνα. Έχω πει διάφορα παραδοσιακά τα οποία δεν ισχύουνε. Γι' αυτό και λέω να κρατηθώ πριν πω κάτι που δεν ισχύει.

0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστησε εσύ, σε προβάλλεις προς τα μάτια μου. Δύση και Ανατολή του ορίζοντα.
2: Εδώ το πάμε πολύ καλοκαιρινά πλέον.
1: Ραντεβού παντού.
2: Δυτικές νοικίες.

ένα πολύ ωραίο δεπόσιτο το οποίο έχω γραφεί σε ενδίκια συνοικίας, έχει καμία 20 αιτία πάνω κάτω. Από εκεί προήλθε και η εκτέλεση η οποία ακούσαμε. Εδώ πάμε στη δεκαετία του 90, μια μπάντα που λέγεται Ρηφηφή και ένα τραγούδι που λέγεται Αν μ' αρνηθείς.

0: Κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Ακούτε Κόσμος 93, μου Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Διαφημίσεις και έρχομαι σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στο Διοκόσμος είναι 7:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και παιδευτικούς μας. Σας προσκαλώ να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μήματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντζελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπράκτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της. Και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέβια Ειρήνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο φαβορή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας το 0-0. Αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
3: Ακούτε κόσμο στου 93. Συμβολία είναι η ώρα του παιδιού. Στο τελευταίο μισάωρο θα σα αφήσω και λίγο νωρίτερα σήμερα, διότι κάτι μου έτυχε και θα πρέπει να εξαφανιστώ όν λίγο τι νωρίτερα. Προς το παρόν πάμε στον Διονύση Τσακνή.

αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα. Πολύ μακριστό για την παρόλα την οποία με κάνει και σήμερα. Θεού θέλετος και Βασίλη επιτρέποντος παρόλα θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής 8 με 10. Εννοείται κανονικότατα και αύριο το πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 Νικολίνα, 10 με 1 Βασίλης, 1 με 3 Σικέλια Μανουηλίδου. Αύριο Τετάρτη 6 με 8 η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη, 6 με 8 η Κική, 8 με 10 η Αντζελίνα Ιανδρεάδου. Την Παρασκευή διαφοροποιείται λιγουλάκι το πρόγραμμα, 10 με 1 η Καλακίδα και 8 με 11 το βράδυ επίσης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το απόγευμα της Κυριακής. Ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία της πρωινής ώρας, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές περίπου το προηγούμενο 2 ώρο. Καλά με την Κυριακή. Αντε πάει.

όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος με έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να τη χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: στο Ράδιο Κόσμος 8.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδι, γέλιο και περιπέτεια.
2: Το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό χαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο Σουλδία στην πλατεία του Θεού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα τους αναλυτές με τις ερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημλόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

τραγούδι μόλις ξεκινήσαμε την παρέα ήταν αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες αυτές που υπηκένται σε διαδικασίες βίαιες από άντρες οι οποίοι έχουν πολλά αποθυμένα και πολλά κόμπλεξ. Το ξέρει, η βία μερικές φορές των αντρών είναι χειρονακτική, ας την πούμε έτσι, σωματική. Πολλές φορές η βία των γυναικών είναι λεκτική. Υπάρχει όμως διαφορά. Δεν σκοτώνει ο ένας τον άλλο λέγοντάς του οτιδήποτε και αν του πει. Μπορεί να τον πληγώνει βαθύτατα, δεν τον σκοτώνει σωματικά. Οπότε υπάρχει διαφορά. Η κάθε ανθρωποκτονία, πολλοί την ονομάζουν γυναικοκτονία, πολλοί ανδροκτονίες. Για μένα είναι άνθρωποι είτε οι γυναίκες είτε οι άντρες. Οπότε θεωρώ ότι κάθε ανθρωποκτονία ή της βάρος μιας γυναίκας ή το οποιοδήποτε ανθρώπου στον πλανήτη αυτό είναι απαράδεκτη. Κυρίως όταν γίνεται μέσα από τη βία. Σας καλωσορίζω στην 7η αρμονική, στην βραδινή συντροφιά. Είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα το βράδυ έχει και από ό,τι είδα μια ωραία ταινία στο Star κατά τις 11. Για να δούμε και λίγο τηλεόραση μετά, εκτός από εσάς που θα βγείτε να πάτε μια βόλτα στο σινεμά και τα λοιπά, και θα σας πω και τι ταινία μπορείτε να παρακολουθήσετε και τι μπορείτε να δείτε και όλα αυτά θα τα μοιραστούμε σιγά σιγά. Βρισκόμαστε μαζί Τρίτη απόγευμα και Τετάρτη συνήθως. Την Τρίτη είναι πιο σίγουρη η νύχτα μας από την Τετάρτη. Και σας καλωσορίζω στην παρέα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, χωρίς γραμματεία και χωρίς ρεπορτάζ.

Και όχι, όχι, επειδή ζούμε σε μια εποχή που προωθείται υπερβολικά η ομοφιλοφιλία, δεν μιλάω για τους μπρουτάλ άντρες, αλλά μιλάω για αυτές τις ωραίες σχέσεις όπου υπάρχει αγάπη, όπου υπήρξε αγάπη και όπου περάσατε μερικοί και είσαστε τυχεροί, την αναγνωρίσατε σε κάποια πρόσωπα και σε κάποιους ανθρώπους. Και την αγάπη με λίγα απλά λόγια, μπροστά σε πολλές σελίδες που θα μπορούσαν να γραφτούν. Είναι να ξυπνάς αγκαλιά ή να κοιμάς αγκαλιά με τον άνθρωπό σου. Να του λες ένα παραμύθι για να κοιμηθεί. Μοιράζεσαι το πιάτο σου μια φορά και τη βουκιά σου για να χαμογελάει. Να χτυπάει κάπου, να πονάει και να πονάς και εσύ πιο πολύ μέσα σου, είτε μπορείς να το δείξετε όχι. Να σου λέει πως πονάει η κυλίτσα της, γιατί είναι αδιάθετη και να τη ζεσταίνεις με τα ζεστά σου χέρια μέσα στο χειμώνα για να νιώθει καλά. Να τις χαμογελάς όταν τις τυχαίνουν δύσκολες στιγμές. Να τις προσφέρεις τη δουλειά σου και χωρίς να το καταλαβαίνει όταν ψάχνει για δουλειά και έχει το άγχος της. Από εκεί και πέρα, το τι είναι τοξικότητα σε μια σχέση, το τι είναι ζήλια και όλα τα υπόλοιπα που ξεπερνιόνται εύκολα, εκτός αν φτάσει σε κάποιο απροχώρητο σημείο ο ένας με τον άλλο και αρχίζει μια παράξενη ιστορία συναισθημάτων που σίγουρα δεν πρέπει να καταλήγει ούτε σε βιοπραγία, ούτε εννοείται σε βίαιες πράξεις, αλλά ούτε και σε ιδιαίτερα άσχημα λόγια. Μερικές φορές φυσικά τα άσχημα λόγια μπορεί κάποιον να του πεις ότι μοιάζει με ποιον άλλο και να στεναχωριέται. Δηλαδή να του έχεις πει ένα άσχημο λόγο χωρίς να μπορείς να το φανταστείς καν ότι σε αυτόν θα ακουστεί κάπως, αν τον μειώσεις. Γι' αυτό θέλει προσοχή ακόμη και σε αυτά. Στα άσχημα λόγια, στις κινήσεις μας, σε όλα. Αν αγαπάμε έναν άνθρωπο πρέπει να το σεβόμαστε. Και όσο για τα υπόλοιπα, ο δρόμος θα βρεθεί αν υπάρχει αγάπη. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει σεβασμός, προξενείο κλπ. Αλλάζουν τα πράγματα εκεί. Εκεί υπάρχει συνεταιρισμός.

Καλό δρόμο στον Ήλια που μας έκανε ως τώρα παρέα και μας κρατούσε στην τροφιά στο 6-8. Τον ευχαριστούμε πολύ και του στέλνουμε και το τραγούδι αυτό. Και επίσης θα το στείλουμε σε όσους οδηγείτε, ταξιδεύετε την ώρα. Παρακαλούμε πολύ, προσέχετε, κυκλοφορούν πάρα πολλά δειλά. Έχει γεμίσει ο τόπος όλες τις πόλεις. Έχετε λίγο το νου σας από τους καθρέφτες και μην κόβετε το τιμόνι απότομα, γιατί κάποιος μπορεί να έρχεται δίπλα σας.

Λοιπόν, έχει αρχίσει να ψυχαλίζει λίγο στις αίρες και αυτή η ψυχάλα η ελαφριά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη για κάποιους που οδηγείτε και είσαστε καθοδόν στο δρόμο. Στο δρόμο καθοδόν για Θεσσαλονίκη είναι και ένας αγαπημένος μας βουλευτής στις αίρες, από τις αίρες, είναι ο Κωνσταντίνος ο Μπούμπας, του στέλνω χαιρετίσματα. Κύριε βουλευτά, καλό σας βραδάκι, μαζί με τον κύριο Μιχάλη. Καλό δρόμο και να προσέχετε. Και ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη. Η βροχή θα σταματήσει πριν τη Θεσσαλονίκη, γιατί η ζέστη είναι ανυπόφορη. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα καύσωνα, ένας μήνυ σήμερα. Με τα αγόρια πολλές φορές να αφαιρούνται από το τιμόνι, διότι κοιτάζουν τα κορίτσια με τα κοντά τους σορτσάκια, τις φουστίτσες και όλα αυτά τα όμορφα ρούχα που φορούν, που είναι καλοκαιρινά και άκρος ερωτικά. Και καλά κάνουν και μας αρέσουν, γιατί όχι. Να είμαστε λίγο πιο πολύ απρόσεκτοι, καταλαβαίνετε το τι γίνεται, τι τραβάμε. Τώρα πολύ γράφεται ότι σαν τη λεκτική κακοποίηση δεν έχει βασίλειο. Ναι, όντως. Η λεκτική κακοποίηση τον προσβάλλει στον άλλο, δεν ξέρεις τι θα σου έρθει μετά. Λοιπόν, σας είπα τι θα δείτε αν θα πάτε στο σινεμά και σήμερα έχει μια πολύ ωραία ταινία. Είναι η μέρα της αποκάλυψης. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, το θυμόσαστε με την ημέρα ανεξαρτησίας και άλλα. Η μέρα της αποκάλυψης είναι το έργο αυτό το οποίο παίζεται στο τέρμα εξοχών στην Κοιλάδα, στις Αίρες. Κάθε μέρα η προβολή είναι 9 και 4 το βράδυ. Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φέρθ, Ιβ Χιούστον, Τζος Οκόνορ, Έμιλι Μπλαντ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, 145 λεπτά η διάρκεια της ταινίας.

Και για να πάμε μια βόλτα μετά το σινεμά στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν ένα ζευγάρι τι έκανε, μιας και μιλάμε για έρωτα, για έρωτα και αγάπη. Μπήκε μέσα σε ένα τζαμί και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί στο Κοντζαλί της Τουρκίας, και ενώ ένας μουζεΐνης, μουεζίνης πως λέγονται αυτοί, έκανε την πρωινή του προσευχή, κάτι κατάλαβε στο εσωτερικό του κτηρίου, κάτι άχβαχα ακουγότανε, τελικά είδε στις κάμερες και τι ήταν, ένα ζευγάρι το οποίο μπήκε μέσα στο τζαμί και έκανε την ερωτική πράξη. Οι Τούρκοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί, οδηγήθηκε στο δικαστήριο μετά από τις κάμερες, αναγνωρίστηκαν τα πρόσωπά τους και τους αθώωσε φυσικά ο δικαστής, τι να πει, πλήρωσαν μια μικρή εγγύηση και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ελεύθερη αφέθηκε και μια Τουρκάλα η οποία, αφού πήρε διαζύγιο από τον άντρα της μετά από 24 χρόνια γάμου, όχι μόνο το γλέντισε μετά την απόφαση της, τη δικαστική απόφαση, ξεκίνησαν και χωρί έξω από το δικαστήριο. Τι νταούλια, τι χωρί, τι χαρά, τι έγινε και ένας πανικός έξω από το δικαστήριο. Α, το ακούμε, αυτό έγινόταν. Μαζεύτηκε εκεί το σόι της 3-4 γυναίκες, βγάλανε και λίγο τις μπούρκες πιο πάνω, η νταουλτζού δεν φορούσε καθόλου και άρχισαν να χορεύουν την ελευθερία τους. Λοιπόν, και αφού πήγαμε και στην Τουρκία, έξω από τα δικαστήρια για αυτό το γεγονός, φεύγουμε για να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Λέω να ακούσουμε λίγο Christopher Cross. Φτάνει με τα νταούλια, φτάνει. Αμέσως μετά διάλειμμα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στιγμό το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο δεν της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άτο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
11: Κόσμος στους 93. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

νευριάζεις όταν ακούς τη Λάρα Φαμπιάν μέσα από τα εσώψυχά της, από το χρυσάφι της καρδιάς της, να τραγουδάει αγαπώ. Ίσως ένας αγαπώ που καμιά γυναίκα δεν τόλμησε να μας το πει με αυτόν τον τρόπο τόσες πολλές φορές και μέσα από την καρδιά της. Για εσάς που σας το είπε, είσαστε πολύ πολύ τυχεροί και πιστεύω ότι είσαστε ακόμα μαζί της. Εμείς πάντως θα πάμε μια βόλτα στο αεροδρόμιο, γιατί μίλησα για κάποιους φίλους βουλτές και όσοι μας ακούτε στη Βορειοελλάδα, τα παράπονα στο αεροδρόμιο για το αεροδρόμιο Μακεδονίας είναι πολλά, κυρίως περιφερειακά. Δεν υπάρχουν λεωφορεία που μπορεί εύκολα κανείς να καταλήξει το αεροδρόμιο. Επίσης, μέσα στο αεροδρόμιο δεν υπάρχουν σε πάρα πολλά αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη καναπέδες αναπαυτικοί, να μπορεί να ξεκουραστεί ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος, παρασιδερένιες καρέκλες, οι οποίες δεν προσφέρουν καθόλου μα καθόλου ανάπαυση. Δεν υπάρχει ένα πιάνο που διάβαζα πριν ότι υπάρχει πιάνο ακόμη και στο μετρό Συντάγματος, και θα σας το πω αυτό τον λίγο, και δεν υπάρχει ένας χώρος για παιδάκια να παίζουν, όπως επίσης και για τους καπνιστές θα πρέπει κανείς να βγει έξω από το αεροδρόμιο για να μπορέσει να κάνει ένα τσιγάρο, αν καπνίζει. Δηλαδή να ξαναπεράσει μετά το check-in, ξανά παρακαλώντας την αστυνομία και τις αρχές να βγει έξω από το αεροδρόμιο και την πόρτα για να καπνίσει. Δεν υπάρχει ούτε χώρος καπνιζόντων μέσα στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά τα παρατηρώ από τη μελέτη που κάναμε πριν λίγες μέρες. Βρισκόμασταν εκεί 5 ώρες και γι' αυτό θα αναφέρω για να ακούγονται. Όσο για το μετρό Συντάγματος, ναι, υπάρχει πιάνο. Και είναι ένα δημόσιο πιάνο που έχει τοποθετηθεί εκεί και προσελκύει ανθρώπους όλων των ηλικιών, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες. Και όποιος θέλει πάει και παίζει. Μια όμορφη στιγμή καταγράφηκε λοιπόν όταν μια νέα πιανίστρια, νεαρή, κάθισε στο πιάνο, μαγνητίζοντας τους περαστικούς με τη μουσική της. Και ανάμεσα σε εκείνους που εντυπωσιάστηκαν ήταν ένα μικρό κοριτσάκι που ξαναχορεύει με τη μελωδία του πιάνου, χαρίζοντας μια ξεχωριστή εικόνα και viral το βιντεάκι αυτό. Ναι, όντως. Ας ακούσουμε λίγο εμείς τι έγινε εκεί με το πιάνο αυτό. Πηγαίνουμε στην πλατεία Συντάγματος.

Αυτό ήταν το μικρό απόσπασμα που έχουμε από το Σύνταγμα και χαίρομαι γιατί διαβάζω τα σχόλια. Γεμίστε την Ελλάδα με μουσική, χρειαζόμαστε μουσική πες στη χώρα μας, μόνο έτσι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και άλλα τέτοια. Πολύ όμορφο το γεγονός, εξαιρετικό και ωραία χόρεψε και το κοριτσάκι. Αυτά και από το Σύνταγμα.

Λοιπόν, τι έγινε τώρα με τον θερινό Απόλλων, τον κινηματογράφο, μια έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη και ανθρώπου του οποίου το συνεργείο δίπλα στην Ευζώνων, ένα δρόμο δίπλα από τη Σαρανταπόρου, καταστράφηκε ολοσχερός μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Τι κάνει λοιπόν ο θερινός κινηματογράφος ο Απόλλων και μας συγκινεί? Όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας Περσέπολη στην Πέμπτη θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο ως μια μικρή αλλά ειλικρινή ένδειξη παράστασης από την κινηματογραφική μας κοινότητα, λέει το θερινό Απόλλων. Θα το διαβιβάσω τώρα και θα το διαμοιραστώ κι εγώ όσο μπορώ σε ανθρώπους και σε φίλους στο διαδίκτυο, γιατί ένας θερινός κινηματογράφος, όπως καταλαβαίνετε, αξίζει να τον στηρίζουμε κι εμείς όσο και αυτός στηρίζει ανθρώπους σε κάθε γειτονιά. Σήμερα επίσης ο κύριος Δημήτρης Κόνιερς με ενημέρωσε από χθες ότι σήμερα θα έρθει ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, συνάντη την κυρία Λίνα Μενδώνη, και μίλησαν και για την ελληνοϊταλική συνεργασία που ξεκίνησε επίσημα το 2025 με την υπογραφή ενός μνημονίου στην Αθήνα θετικού, γιατί ακούμε μνημόνια και το μυαλό μας πάει στο κακό, και υπάρχει φυσικά και στήριξη για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα και από τον Ιταλό Υπουργό Πολιτισμού. Για να μην σας τα πω, μπήκα στο ρεζουμέ της υπόθεσης αμέσως.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τη ροή των ειδήσεων. Τι λέει ο Ανδρουλάκης, λέει η δέσμευσή μας να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική και δίκαιη. Καλά, μερικοί συγγνώμη ονειρεύονται ότι μπορούν να κυβερνήσουν τον τόπο έχοντας ποσοστά πολύ μικρά και τον κόσμο να του δει στην πλάτη, παρότι τους βοηθούν πολύ οι δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στη Βραζιλία μια 59χρονη κοπέλα πεζοπόρος έπεσε από 30 μέτρα ύψος την ώρα που έζε έντομο αποθητικό για να γλιτώσει τα κουνούπια. Τελικά έπεσε σε χαράδρα, σκοτώθηκε. Στην Τουρκία είπαμε ότι ένα ζευγάρι που είχε ερωτικές επαφές μέσα στην τζαμή συνελήφθη αλλά τελικά φέθηκε ελεύθερο. Ο Έλον Μάσκ μηνύει την γερμανική τηλεόραση για εξωφρενικά ψεύδι που τον κατηγόρησε ως ρατσιστή με μια μήνυση μαμούθ. Και επίσης η Μάρο Κοντού, έχουμε τα νέα ότι είναι εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο νέο από τις τελευταίες μέρες, που είναι καλά πάνω απ' όλα. Πάμε στα τραγούδι τώρα. Η ερμηνεία του Θοδωρή Κοτονιά στο τραγούδι «Κοίταμε, γλυκιά μου αγάπη» μας πάει στην αναφορά μας λίγο νωρίτερα στην αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων.

0: Δυστυχώς, ενώ κάποιοι γάμοι το Σαββατοκυριακό θα δώσουν πολύ χαρά σε κάποιους ανθρώπους, όπως το Γιάννη και τη Ζωή, και θα χαρούμε και όλοι μαζί, δυστυχώς κάπου αλλού τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα, γιατί μια κοπέλα που ήρθε από την Ιταλία και στα 37 της χρόνια πήγε μια βόλτα στη Μύκονο μαζί με μια φίλη της για το bachelor party. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά.
1: Avrebbe dovuto rappresentare uno dei momenti più felici della sua vita, si è trasformato in una tragedia. Sara Ceccantini.
0: Η κοπέλα αυτή που εργαζόταν υπάλληλο στο εργοστάσιο της Πράντα, στη Βαλβίνια, στο Αρέτσο, στην Ιταλία, έχασε τη ζωή της εχθές. Θα παντρευόταν το Σαββατοκύριακο. Είχε και ένα παιδάκι. Ο γάμος στην ίδια περιοχή με το θύμα είχε προγραμματιστεί για 21 Ιουνίου. Και μάλιστα λόγω πένθους έκλεισε το εργοστάσιο της Πράντα που εργαζόταν η 37χρονη στην επαρχία Αρέτσο, στο εργοστάσιο της Πράντα στην Βαλβίνα, το οποίο οι υπεύθυνοι μόλις πληροφορήθηκαν ότι έφυγε η κοπέλα 37 χρονών, αποφάσισαν να κλείσουν το εργοστάσιο στην Ιταλία.
1: Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità greche che hanno avviato un'indagine per chiarire di.
0: Τι ακριβώς έγινε στο τροχαίο, εξακολουθούν οι συνθήκες γύρω από το ατύχημα να διερευνώνται. Άλλο ένα άσχημο νέο το οποίο συναντήσαμε και μάλιστα συνέβη στη Μύκονο.

Εν τω μεταξύ στην Κρήτη, οι δύο οικογένειες της Κρήτης ανησυχούν πολύ για τα παιδάκια τους. Το ένα είναι 13 χρονών, το άλλο 16. Και τα δύο παιδιά χτύπησαν και είναι σοβαρά τραυματισμένα σε τροχαία ατυχήματα. Όχι με κινητά, ούτε με ποδήλατα, ούτε με μηχανάκια. Με πατίνια. Το ένα παιδάκι είναι 13 χρονών, το άλλο 16. Είναι πολύ σοβαρά μέσα στο νοσοκομείο του Ηρακλείου και οι γονείς τους αναμένουν στο θάλαμο έξω από τα σοβαρά περιστατικά για να δουν τι ακριβώς συνέβη και τι θα γίνει στην συνέχεια. Και βρίσκονται μάλιστα στην εντατική μετά από αχήμα με ηλεκτρικά πατίνια. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα πατίνια. Είναι κρίμα να κάνονται ζωές. Στη φυλακή στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε και ένας 83χρονος, ο οποίος τι έκανε, να μην σου τύχει αυτό το πράγμα, έκανε αναστροφή μες στο δρόμο και σκότωσε έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος συγκρούστηκε από πίσω του. Ο 83χρονος χθες το μεσημέρι οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο. Τι έκανε, ενώ πήγαινε ευθεία στο δρόμο, ξαφνικά αποφάσισε να γυρίσει απέναντι στο απέναντι ρεύμα, να γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Εκείνη την ώρα όμως ερχόταν μια μοτοσυκλέτα, η οποία έπεσε πάνω και σκοτώθηκε με λίγα λόγια το παιδί. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει πολύ προσοχή με την οδήγηση, κυρίως αυτή την εποχή. Εδώ βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια τώρα, τι να πούμε για... Λοιπόν, λίγες στροφές, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
4: Όχι ακόμα.
3: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
4: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
3: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
4: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
3: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
4: Σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι μας επίλυνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
3: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
4: Supermarket Kansas.
3: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Βανιώτης, Ματίλντι Μακύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 20 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο Ανοιχτό Θεατρό του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Fair. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένιωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

σημείο αυτό να σας πω ότι αν δεν γνωρίζετε, είναι εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, σε ξυπουστία και σε όλες τις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Σας λέω ότι είναι η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Ξέρω ότι έχω δίπλα μου μια αξίωση γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Σας λέω ότι είναι η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Ξέρω ότι έχω δίπλα μου μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας, με πολύ καλές τιμές, με οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία, με εξυπηρετεί προσωπικά πάντα και με στηρίζει ό,τι και αν μου συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά για το σπίτι, για την υγεία μου, για όλα τα σημαντικά. Οπότε, αν και εσείς θέλετε μια ασφαλιστική εταιρεία που να την εμπιστεύεστε, σας προτείνω να μιλήσετε με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σας και να ανακαλύψετε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει όποια σας ανάγκη χρειαστεί. Και για να πάμε μια βόλτα τώρα στην Αμελή. Για όσους δεν έχετε δει την ταινία Αμελή, είναι ένα ολόκληρο μάθημα ζωής η ταινία αυτή. Χρειάζεται να τη δεις ίσως και 10 φορές για να πιάσεις όλα τα νοήματα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε ένα νέο που διάβαζα νωρίτερα στο cosmosnews.gr με τις καινούργιες ταινίες που θα παρουσιαστούν, μέσα σε αυτές τις ταινίες είναι και η ταινία Αμελή σε μια επανέκδοσή της τώρα το 2026 μετά από αρκετά χρόνια, και για να δούμε τι ακριβώς έχουν και περιλαμβάνουν οι νέες ταινίες στις προσεχείς ημέρες στις αίθουσες των σινεμά. Πρώτα έχουμε την ταινία Θανάσιμα Πλούσιος, How to Make a Killing, με τον John Patton Ford, ταινία του 2026. Έχουμε την ταινία Αιμονή, Obsession, την ταινία Leviticus με Αντριάν Τσιαρέλα, την ταινία Ψυχό του Alfred Hitchcock που είναι επανέκδοση από το 1960 και την αγαπημένη μας Αμελή, Νταμελή που λένε, του 2001 αυτή η ταινία. Ήταν σαν να την είδαμε χθες, τόσο διαχρονική. Μιλάει για όλα τα σύγχρονα προβλήματα και μας ταξιδεύει στο Παρίσι. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα φυσικά σε όποιον κινηματογράφο την δείτε. Είναι στις ταινίες προσεχώς μετά τις 18 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο μέρες από την 5η και μακάρι να είμαστε τυχεροί να τη δούμε την κοιλάδα Αγίων Αναργύρων. Αν την δούμε από την 5η και έπειτα, την Παρασκευή θα είμαι εκεί, είμαι σίγουρος. Αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ακόμη.

2025 από τον Ατλαντικό έως τη Μεσόγειο η συντριπτική πλειονότητα των νερών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε τα πλέον αυστηρά πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που δημοσιεύτηκε σήμερα. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό περίπου 85% των κολυμβητικών περιοχών της Ευρώπης, με το 96% του συνόλου να παρακολουθούνται και να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και μόλις το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως επαρκούς ποιότητας. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν επίσης ότι η συνολική ποιότητα των νερών κολύμβησης σε όλη την Ευρώπη παρέμεινε σταθερή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος που πέρασε. Το υψηλότερο ποσοστό νερό κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας, 95% συνολικά, καταγράφεται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η ποιότητα των παράκτιων υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη σε σχέση με ποταμούς και λίμνες και η αξιολόγηση καταρτίστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει την καταλληλότητα των νερών. Φυσικά υπάρχει και ο ΠΑΚΟΕ που κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε το ΠΑΚΟΕ,

που κάνει τις δικές του έρευνες και μελέτες και αναλυτικά μας δείχνουν οι άνθρωποι του ΠΑΚΟΕ πάντα που μπορούμε να κολυμπήσουμε και που όχι. Η Κατερίνα, η Πολέμη ήταν αυτή που ακούσαμε στο τραγούδι «Χελιδόνι μου», στη διασκευή αυτή, και τώρα θα σιγοτραγουδήσουμε μαζί ένα τραγούδι παρέα με τους αδελφούς Κατσιμίχα, τον Φάνη.

Ο πόνος των φίλων και των ανθρώπων που χάνουν έναν άνθρωπο από ναρκωτικά αποτυπώθηκε τότε, πολλά χρόνια πριν, και ακόμη μας συντροφεύει ως τραγούδι ο Φάνης και η δική του ιστορία. Τα ελευθέρια και το μουσικό ταξίδι στην πόλη των Σερών στις γειτονιές συνεχίζεται. Αύριο, στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων, μπορείτε να βρεθείτε, αν θέλετε, παρέα με το μουσικό σχήμα Καντάρε του Συλλόγου Γιορτή Τέχνη Σερών, που θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα στην πλατεία Κατακονόζη. Σε όσους θέλετε μπορείτε να βρεθείτε εκεί. Στην εκδήλωση συμμετέχει το πρόγραμμα Breaking Isolation. Όλα αυτά από το Δήμο Σερών. Το μουσικό σχολείο, το μουσικό γυμνάσιο Σερών, τιμά τον Ηλία Ανδριόπουλο, άλλο ένα εξαιρετικό νέο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες και στο cosmosnews.gr, στην ενότητα Περιέρεια. Εκεί θα βρείτε τον Ηλία Ανδριόπουλο και το αφιέρωμά του, με παρουσία του μεγάλου αυτού συνθέτη στις Σέρες, μεγάλη μας τιμή, και το Μουσικό Σχολείο Σερών, που στις 23 Ιουνίου, σήμερα έχουμε 16 του μηνός, 20, είναι ακριβώς την άλλη Τρίτη το βράδυ. Την άλλη Τρίτη στις 9 το βράδυ θα είμαστε εκεί στο Μουσικό Σχολείο για να υποδεχτούμε και να ακούσουμε τα παιδιά σε μια εξαιρετική ερμηνεία των τραγουδιών του συνθέτη. Η προπόληση είναι 7 ευρώ και στο ταμείο 10 ευρώ και ενισχύουμε και το Μουσικό Σχολείο Σερών και τα παιδιά. Όλα αυτά την άλλη Τρίτη, έως ότου φτάσει 29 Ιουνίου, για να υποδεχτούμε στα Ελευθέρια και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, άλλον ένα πολύ αγαπημένο μας ερμηνευτή. 9:29 η ώρα, θα κάνουμε διάλειμμα στις 10. Συνεχίζουμε κανονικά τη ροή.

Ελλάδα Δημήτρη και στην Κυρκελία στη Γερμανία να στείλει πολλά χαιρετίσματα, στο Χρυσό Βαλάντι και σε όλα τα γελούδια της οικογένειας, μικρά και μεγάλα, η Ιωάννα κλπ. Η Νατάσα Μποφίλιου είναι αυτή που έρχεται παρέα με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και τον κύριο Θέμη Καρατίδη σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι που δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά. Αποχαιρετούμε την Έλλη Πασπαλάκη του Σαπουρίμακ. Και εδώ έχουμε ένα νέο ολοκένουργιο τραγούδι που δεν υπάρχει ακόμη ούτε στο YouTube ούτε κάπου αλλού. Υπάρχει όμως στην καρδιά μας και κυρίως στον ήχο αυτού του σταθμού, όπου μας εμπιστεύονται τα νέα τους τραγούδια πάρα πολύ αγαπημένοι μας καλλιτέχνες, όπως και η Νατάσα Μποφίλιου. Ο τίτλος τραγουδιού είναι «Όλα τέλεια». Είναι το πρώτο τραγούδι από τη νέα γραφική δουλειά που ετοιμάζουν Νατάσα Μποφίλιου, ο κύριος Καρμουρατίδης και ο κύριος Ευαγγελάτος. Και είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τη στιγμή της διάψευσης, μια σύγχρονη εξομολόγηση για τις σχέσεις που από απέραντη αγάπη γίνονται μνήμες απλά και σιωπές.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμο.
1: Η Μαριάννα Κατσιμίχα στην παρέα μας τώρα. Και αυτό είναι άλλο ένα από επιμένωμα.

Για εσάς που μπορεί να θυμώνετε, να μαλώνετε, να χωρίζετε, αλλά τα ξαναβρίσκετε, γιατί είναι πιο δυνατή η ένταση της αγάπης από κάθε άλλη ένταση. Είμαστε στο βράδυ της 3ης 16 Ιουνίου του 2026. Και συνταξιδιώτες παρέα, θα σας πω και τι ταινία θα δούμε μετά, γιατί σας είπα για ταινίες στο σινεμά, αλλά δεν σας είπα για ταινίες στην τηλεόραση σήμερα. Και επειδή είδα ένα τρέιλερ τυχαία κάποια στιγμή για ένα τέταρτο που άνοιξε για λίγο την τηλεόραση και την έκλεισα αμέσως, γιατί απογοητεύτηκα από όσα άκουγα. Κυρίως είδα ένα βιντεάκι που πραγματικά με πλήγωσε τόσο πολύ, ντράπηκα. Ήθελα να κλείσω τα παράθυρα και τα παντζούρια αυτού του κόσμου και να χαθώ, να μην ξαναγυρίσω. Είδα παιδιά να κλωτσιούνται μεταξύ τους, κορίτσια. Μιλάμε για γυναικοκτονίες και εδώ μιλάμε για κοριτσάκια τα οποία τραβούσαν η μία τα μαλλιά της άλλης, είχε πέσει μία πάνω στην άλλη, χτυπούσαν μπουνιές. Εκεί ήταν που σταμάτησα να βλέπω. Απογοητεύτηκα υπερβολικά. Στεναχωρέθηκα πολύ γιατί είδα ότι οι συμμαθητές αντί να χωρίζουν τα κορίτσια πήγαιναν μερικοί και χτυπούσαν, βαρούσαν καμιά κλωτσιά. Όταν πήγαιναν κάποια κοριτσάκια να χωρίσουν αυτά τα δύο κοριτσάκια που μάλλον κάποια.

τραβούσανε για να μην τα χωρίσουνε. Την ντροπή δεν μπορείτε να φανταστείτε πως ένιωσα. Και δεν νομίζω ότι μπορώ και να το εξηγήσω. Θα ήθελα ακριβώς αυτό. Να εξαφανιστώ από τον κόσμο αυτό. Παρ' όλα αυτά, πέρα από αυτή τη στεναχωριά, σήμερα στην τηλεόραση έχω δει ότι έχει κάποιες ωραίες ταινίες. Για παράδειγμα, είχα δει ότι έχει κάτι ωραίο στο Star, νομίζω. Αλλά... ναι. Είναι στο Star. Α, είναι μια ταινία που θα μας κάνει να γελάσουμε. Το Hangover με το Γαλιφιανάκι. Έχει πολύ γέλιο. Το 3. Είναι 1 ώρα και 40 λεπτά. Και είναι κωμωδία. Κωμωδία, μαύρη κωμωδία. Ταινία Trump. Την έχουμε δει 5-6 φορές. Αλλά είναι ωραία. Αξίζει να τη δούμε. Τι ώρα θα ξεκινήσει τη ταινία. Έλατε. Τι ώρα θα σας πω, μισό λεπτό λίγο, γιατί είναι 12 και 10. Μάλιστα. 12 και 10 το βράδυ. Πάλι θα ξενυχτήσουμε κανένα 2 ώρες, όσοι την έχουν. Και πάμε στην Ιουλία μας, στην Ιουλία Καραπατάκη.

0: λόγια για βαθιές ανάσες ψυχής μαζί με πολλές και διάφορες σκέψεις και κυκλοφόρησε χθες ένα τραγούδι καινούργιο για την Μαρία Παπαγεωργίου που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και έχει τον τίτλο «Θα έρθω να σε βρω». Επαναλαμβάνω, έχει τον τίτλο «Θα έρθω να σε βρω». Πάμε να το ακούσουμε. Είναι από το δίσκο «Τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Και η μουσική και στίχη είναι του Nick Cave. Η απόδοση των στίχων στα ελληνικά είναι της Δήμητρας Σιούκα. Ερμηνεύει Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Πέρα απ' τους ωκεανούς, πάνω παρμυρούς κρεμούς και απ' λάνθη στους βυθούς.

αλλάξω χάρτη στον ίδιο ουρανό. Ένα ξέρω κι να βγω. Φτάνει η αγάπη σαν φτερό, γιατί απόψε θα έρθω να σε βρω. Τραγούδια που ερμηνεύτηκαν εξαιρετικά, το συγκεκριμένο τον Ιγκέιβ. Εδώ η Δήμητρα Σιούκα γράφει τους στίχους στα ελληνικά, η Μαρία Παπαγεωργίου στην ερμηνεία, και μας οδηγεί σιγά σιγά σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο μας ιστορικό ηρωικό τραγούδι για μια ζωή που τη συναντήσαμε περίπου το 2019, όταν μέσα στους δρόμους της μοναξιάς μας αναζητούσαμε πέρα από τον εαυτό μας και ένα χαμόγελο, οι δυο πράσινα μάτια. Έρχονται και παρέρχονται άνθρωποι, οποιοδήποτε φίλου στις ζωές μας. Άλλοι μένουν, αρεύγουν, άλλοι θέλουν και μας αγαπούν, και άλλοι δεν θέλουν να μας ξέρουν, ανάλογα το πόσο καθένας μας έχει συμπεριφερθεί στον άλλον. Πόσοι από την τρέλα μας δείξαμε και πόσοι δεν συγκρατήσαμε. Πόσοι από την αγάπη μας ένιωσαν και πόσο ασφλείς. Πόσο γιάτρεψαν τις πληγές τους ή φοβήθηκαν πλάι.

παραδοσιακό μεξικάνικο τραγούδι. Τζορόνα, εδώ στην εκτέλεση που τουλάχιστον εγώ λατρεύω και χρόνια, της Κάρμεν Γκουέτ. Κάρμεν. Σας το έχω μεταφράσει νομίζω το τραγούδι αυτό και στο παρελθόν και νομίζω ότι για εσάς που είσαστε και σε κάποιες απογευματινοβραδινές εκπομπές μαζί μου θα έχετε ακούσει τη λέει περίπου με τα λόγια του το τραγούδι αυτό, αλλά αν δεν σας

Σκουράζω, θα ήθελα έτσι να πω δύο λόγια στη μετάφραση αυτού του παραδοσιακού τραγουδιού του Μεξικού. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να το κάνετε και στη μετάφραση, αν θέλετε, μόνοι σας, στα

λίμωνό μου κλαίγοντας στο γαλάζιο του ουρανού. Ακόμα και αν μου στοιχήσει, αν μου κοστίσει τη ζωή μου κλαίγοντας, δεν θα σταματήσω να σ' αγαπώ. Δεν θα σταματήσω να σ' αγαπώ. Δεν ξέρω τι έχουν τα λουλούδια κλαίγοντας, τα λουλούδια του νεκροταφείου. Δεν ξέρω τι έχουν τα λουλούδια. Πως όταν τα κινεί ο άνεμος φαίνεται πως κλαίνε. Σε έναν Άγιο Χριστό, στο Χριστό μας, από σίδερο, κλαίγοντας είπα κι εγώ τις λύπες μου. Στο τέλος έκλεψε μαζί μου και ο Χριστός. Μην νομίζεις ότι επειδή τραγουδώ κλαίγοντας αντέχω, έχω κι εγώ καρδιά. Μην νομίζεις ότι μια γυναίκα που κλαίει αλλά μπορεί και τραγουδά είναι χαρούμενη. Τραγουδάμε γιατί λείπει, για τη γυναίκα που κλαίει. Ακόμα και όταν δεν μπορούμε πια να κλάψουμε. Και φαντάζομαι ότι ξέρετε που είναι αφιερωμένο σήμερα το τραγουδί αυτό.

0: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα και πάλι μαζί και για την επόμενη ώρα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την τροπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά του χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά.

0: για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Αρκίδας.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPONS. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Εγώ και μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για σας ανάγκη στις καλές τιμές. Νίνη Κουλάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητήσετε. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό. Σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνο κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηφωνά 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.

καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα. Και λέω σας καλωσορίζουμε γιατί πάντα δίπλα μου είναι και μια πολύ αγαπημένη ύπαρξη. Μπορώ πια να σε δω. Η οποία είναι πάντα δίπλα στο ραδιοφωνό της και είναι η Σωτηρία Καλακίδα. Άλλα παιδί του φόνου που το αγαπά και την αγαπάμε και εμείς κάθε φορά που την ακούμε, μας συγκινεί. Θα την απολαύσετε το βράδυ της Παρασκευής και την απολαμβάνετε και κάθε Δευτέρα βράδυ, αλλά και την Παρασκευή το πρωινό κατά τις 10. Επιστρέψαμε με Pixlax και τη διάφανη αγάπη μαζί με το Στέλιο Διονυσίου, Φίλιππος Πιάτσικας.

Μακάρι οι αγάπες μας όλες να ήταν διάφανες, από κρίστο φτιαγμένες και να ήταν τόσο καθαρά, μα τόσο καθαρά, τα συναισθήματα των ανθρώπων που έχουμε πλάι μας αλλά και τα δικά μας απέναντί τους. Μακάρι να ήταν τόσο απλή αυτή η συγκομιδή της αγάπης στην καθημερινότητα και να μην υπήρχε μίσος, να μην υπήρχε άγχος, να μην υπήρχαν φόβοι, να μην υπήρχε οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει μια σχέση δύο ανθρώπων, μπορεί ακόμη το κλίμα, η γειτονιά, το σπίτι, ό,τι σε βαραίνει και δεν το αφήνεις να φύγει από πάνω σου, και εσύ που είσαι άντρας και εσύ που είσαι γυναίκα. Γιατί ίσως αυτά τα πράγματα είναι τα οποία δυστυχώς πολλές φορές δημιουργούν τραγικές συνθήκες επιβίωσης σε δύο ανθρώπους και δεν βοηθούν καθόλου να ανθίζει το λουλούδι της αγάπης. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες σχέσεις, αν δεν υπάρχει μια ισορροπία στα συναισθήματα εκείνα που ξεφεύγουν από μέσα μας σαν να είναι φωτιές, φλόγες, και ορισμένες φορές ενώ θέλει και προσπαθούμε να ζεστάνουμε τον άλλο, τελικά κυριολεκτικά τον καίμε. Χωρίς να το θέλουμε, αλλά πάντα να το διορθώσεις μετά.

Ξέρετε ποιο είναι το λίγο μου για αυτό το τραγούδι και για το δίσκο αυτόν γενικότερα? Ότι αυτόν το δίσκο θα έπρεπε κάθε γονή του χαρίσει στα παιδιά του. Το δίσκο Δρόμος του Μίμη Πλέσα. Αυτά τα τραγούδια που έχει μέσα με το Γιάννη Πουλόπουλο, την Πόπα Στεριάδη και τη Ρένα Κουμιώτη και μαζί και ένα pick-up για να δουν τα παιδιά πώς μπορούν αυτά τα τραγούδια και αυτή η δίσκη να ακούγονται και όχι η ανούσια τραπ και οτιδήποτε άλλο δίθεν ψευτοεπαναστατικό που πασάρεται από δεξιά και αριστερά για διάφορους λόγους. Αυτός ο δίσκος λοιπόν για κάθε γονιό θα έπρεπε να είναι ένα άγιο δισκοπότηρο και να προσφέρεται στα παιδιά να τον ακούσουν όλο, να καταλάβουν πολλά και διάφορα πράγματα που πριν από πολλά χρόνια γράφτηκαν και θα είναι παντότι για πάντα. Το επόμενο τραγούδι είναι επίσης πολύ διαφορετικό, τρυφερό, είναι από τις φωνές του μέλλοντος. Ένα μέλλον μοιάζει τόσο κοντινό έτσι όπως περνούν και μας προσπερνούν τα χρόνια και δεκαετίες. Ευτυχώς για μένα είναι απλά πιο γρήγορα αυτοκίνητα και συνεχίζω να πηγαίνω στην ειδική τα μέσα μου και να έχω και εδώ μπροστά μου 2-3 αυτοκινητάκια για να παίζω την ώρα της εκπομπής. Στο βάθος βλέπω ένα μίκι, ένα βελάκι για το στόχο που υπάρχει απέναντι στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, μια κάρτα από τη Βουδαπέστη, 2-3 μαρκαδόρι και πάρα πολλές καρτούλες από την Νάπολη και άλλες περιοχές από ταξίδια. Κάπως έτσι σας λέω καλό βράδυ από το στούντιο της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουμε μαζί και για τα επόμενα 40 περίπου λεπτά. Αυτή είναι η Δήμητρα Σελεμίδου και τα συνεφιασμένα βλέμματα.

0: Επιτυχημένος Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος είπε, γιατί έχει παρεξηγηθεί για μια σημαία κάποια στιγμή, ότι εγώ δεν τα έβαλα κατά της σημαίας ως έθνος και ως αγάπη για την πατρίδα, αλλά για όλες αυτές τις άσχημες στιγμές που προσφέρει στους συνανθρώπους μου και τους πληγώνει. Πάμε μια βόλτα και στη διαίρεση. Στη διαίρεση αυτόν τον δίσκο που ακόμη κάπου έχουμε στους αγαπημένους μας δίσκους, και στο Βασίλη Παπακοσταντίνο.
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Κρατούσε το χέρι ότι ζούμε μέσα.

Ένας μαχαιρίτσας ο αείμνηστος, ενώ τώρα, όχι ότι έχω βρει, ναι, το Mean You από Kings of Convenience. Θα το στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη στη Φραγκφούρτη, στο Λουλακάκι. Πολύ αγάπη.

λοιπόν να χτίζεις κάστρο με το ένα χέρι σου και με το άλλο να τον γκρεμίζεις. Νύχτες καλοκαιριού στα μέσα του Ιούνιου. Ακόμη δεν έχουμε κάνει το πρώτο μας μπάνιο εντωμεταξύ. Κάποτε το κάναμε πρώτο Μαγιά, τώρα θα πάει 1η Αυγούστου. Για σας όμως που ταξιδέψατε, που κολυμπήσατε, που τη νιώσατε τη θάλασσα στο σώμα σας, αλλά κυρίως όλη την υπέροχη ατμόσφαιρα από... Έχω τα αυτοκινητάκια, ευχή λίγο παράκι. Κολοτούμπα έκανα, το ξαναβάλω στο δρόμο του. Από τα ταξίδια τα οποία κάνουμε και πρέπει να προσέχουμε πολύ να μην κάνουν τα αυτοκινητάκια μας κολοτούμπες, να μην βιαζόμαστε όταν βουτάμε, να μην είμαστε οι πιο θαραλέοι της παραλίας. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, εμείς τα γούρια κάνουμε για κάνα μακρογότη. Κρατάμε και λίγο την ανάσα μας αν έχει κανένα δυο κουπέλες, έστω και μία λίγο παραδίπλα. Καταπίνουμε και λίγο νερό, βγαίνουμε βήχοντας, γινόμαστε ρεζιλίτς κι αλλιώς, αλλά τουλάχιστον την προσπάθεια δεν κάνουμε, δεν μπορείτε να πείτε. Να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι σας, όσοι έχετε ήδη φύγει από τις πόλεις και είσαστε πολύ τυχεροί και έχετε και ένα παραδειριστικό θέρετρο. Και σε κάποια παραλία που ξέρετε μπορεί κανένα βράδυ, καμιά κιθάρα, καμιά φωτιά, κατήχει να συναντηθούμε.

Τελείωσε και αυτό. Ωραία. Ελπίζω ο Κώστας να φτάσει στο αεροδρόμιο για σκοστή. Ελπίζω επίσης να σας βρίσκω όλους καλά και με αυτό το συνοθήλευμα ανακάτων συναισθημάτων πας έρχονται εικόνες, σκέψεις, άνθρωποι, καταστάσεις, στιγμές. Εύχομαι όλοι σας να είστε καλά πάνω απ' όλα. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά το ταξίδι προς

Τέλος, το έκοψε αυτό το τραγούδι από τη Μάρινα Σπανού λίγο νωρίτερα, γιατί ήθελα να ακούσω και αυτή την ακουστική version. Και τελικά δεν ήταν ακουστική. Ακουστική είναι όταν έχει μια κιθάρα και δύο φυσικά όργανα, όχι όταν παίζουν πάλι τα ηλεκτρικές κιθάρες και τα τύμπανα. Οπότε δεν, συγγνώμη, με μπέρδεψε η πρόταση που μου έκανε η Νανά για να τη βάλω σε ακουστική από το διάστημα. Καθ' ακουστική, συγγνώμη, Νανά, αλλά δεν ήταν αυτό που περίμενα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά εγώ έριξα και το πρώτο μου χασμουριτό. Δεν ξέρω πώς πάτε εσείς από αντοχές, αλλά αν δεν κοιμάται κανείς και το μεσημέρι, καταλαβαίνετε ότι από το πρωί από τις 8.30 είμαστε στο πόδι. Τώρα είναι ακριβώς αυτό που λέει το τραγούδι που έλεγε και ο Αντώνης ο Βαρδής, το που να εξηγώ. Εδώ όμως το λέει πολύ ωραία και θα έλεγα ότι είναι ακουστική η ερμηνεία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Και αυτό εκεί στα στούντιο του Διέση, κάπως έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις 11.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ο Γελοτοπιός και ο Φίλιππος Πιάτσικας είναι ένα καινούριο τραγούδι σχετικά. Το τελευταίο καιρό το γνωρίσαμε. Ελπίζω να περάσατε καλά και στη νύχτα αυτή που συναντηθήκαμε και σήμερα. Κάπου εδώ σιγά σιγά σας αποχαιρετώ και εύχομαι να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ με όνειρα γλυκά. Καληνύχτα.
1: Μείνεις μέσα σε παλάτι μιας κρυφής απελπισίας, τη ζωή σου την απάτη, φυλακή ελευθερίας, κι ας γατζώνες από πια κρεμά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουκάδος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίνης Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας.

0: Πάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάνω.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμος στους 93.
1: Παγιδευτήκαμε σ' αυτή την ερημιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις. Πέρασε πάνω μας σαν ίσιος.

0: Wayne Lake General, we invite first class, now we're inviting executive class, the class of Emerald Sapphire, and review of those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόμμα μας μαζί σου, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12:30.

was young, the nights were long.

Ο φλεγόμενος ποδηλάτης περνά κάθε απόγευμα. Περιστρέφει έναν ήλιο στον ένα τροχό, στον άλλο έναν ήλιο. Χαμογελά στα παιδιά, στις κυρίες χαρίζει ένα μαύρο λουλούδι, ένα φιλί στην παλάμη να μην τον ξεχνούν, κι ύστερα φεύγει. Τα παιδιά δεν τον βλέπουν, μα οι κυρίες παλεύουν, ποια θα τον σβήσει, η αγκαλιά τους ο δρόμος νερό και φωτιά που κυλά στα χωράφια. Φυτρώνουν στον ήλιο πλατάνια ζεστά, την Παρίσια οριζόντια, κινητήρια μικρά να κινούνται οι πόθοι.

πέτραγα να πουδά να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα μάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό ζωρό. Φωτογραφίες μ' αγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος.

φωτιά σου και όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστηθούν.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Μεσάνυχτα στο ξεφωτό, στην έρημη πλατεία, φωνάζω πια δε σ' αγαπώ.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Είναι 2:30.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
2: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: that was so fun. An angel disappeared to him and said, I...
1: Αν σου τηλεφωνήσουν, σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.
2: Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

μπορείς να φτάσει τα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.